Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου. Στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητάει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυσε στη συνολική υγεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκε η αιτωλοακαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Τετάρτη στα Δεινοχώρη, η ταφή της. Θλίψη στον θείαμο Βάλτου για το θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπι για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα Μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στον Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου, στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητάει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυσε στη συνολική υγεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκη η αιτωλοακαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Δετάρτη στα Ευηνοχώρη, η ταφή της. Θλίψη στον θείαμο Βάλτου για το θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπλ για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στον Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε μες

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου. Στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητάει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυσε στη συνολική υγεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκε η αιτωλοακαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Τετάρτη στο Ευηνοχώρη, η ταφή της. Θλίψη στον θείαμο Βάλτου για το θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπι για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα Μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στον Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πω πω. Τι ήταν αυτό?
1: Πώς πήγες?
0: Τραγούδαγα όλη νύχτα. Ήταν επειδή σε είδα απέναντί μου. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος έχει έρθει απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, αλλαγή σκυτάλης. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Ο Βασίλης Οκρυμπάς έχει φροντίσει μουσικά την εκπομπή μας. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος δημοσιογραφικά συνδράμουν εδώ την πρωινή αφετηρία. Θα χτυπήσει τριαντάρι σήμερα. Γι' αυτό σε βλέπω έτσι με το κοντομανικάκι σου. Είμαστε έτοιμοι. Πού να ήσουν στη Μεγάλη Βρετανία που έχουν εκεί 30 βαθμούς Κελσίου, έχουν τρελαθεί και δεν ξέρουν και τι σημαίνει κλιματιστικό. Ενώ εμείς εδώ πέρα τουλάχιστον το έχουμε κάνει σύστημα, επένδυση. Εντάξει, όχι στα μέσα μεταφοράς ακόμα, μην τρελαίνεσαι. Αλλά υπάρχει μια καλή διάθεση και εκεί κάποια στιγμή πού θα πάει. Ένα κλιματιστικό δεν θα μπει, θα μπει. Ε? Ναι, το χειμώνα. Λοιπόν, είχαμε τις διαβεβαιώσεις εδώ του Υφυπουργού Μεταφορών, του κ. Κυριανάκη, ότι τουλάχιστον αρχές Ιουνίου θα έχει γίνει ένας μεγάλος εξυγχρονισμός του στόλου των λεωφορείων, με καινούργια λεωφορεία, με κλιματισμό φυσικά, και σιγά σιγά μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν εξυγχρονιστεί και οι σειρμοί του ΙΣΑΠ, που δέχονται και την πιο μεγάλη πίεση για τον κόσμο που μετακινείται με το μετρό, με τη γραμμή 1, 2 και 3. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, αφορά την καθημερινότητα του κόσμου. Είναι προσωπικό στοίχημα, όπως είπε ο Υφυπουργός. Και καλώς είναι προσωπικό στοίχημα, διότι πραγματικά έρχεται μια ακόμη τουριστική περίοδος που πρέπει να μας βρει έτοιμους. Γιατί αν θέλουμε να συνεχίσουμε να πουλάμε αυτό το υπέροχο brand που λέγεται ελληνικός τουρισμός, ελληνικό καλοκαίρι, και αφού η Αθήνα πια δεν είναι σταθμός μετεπιβίβασης, είναι ένα σταθμός αυτοτελής, άρα θα πρέπει και εδώ στην Αθήνα όταν κάποιος πηγαίνει, ας πούμε, στην Ακρόπολη και κατεβαίνει στο σταθμό του Θησίου να μην βιώνει τον καύσωνα από το βαγόνι του τρένου, ας το βιώνει όταν ανέβει πάνω στο βράχο της Ακρόπολης. Αυτό είναι και το κανονικό. Στη Βρετανία λοιπόν, η Βρετανία η οποία ψήνεται χωρίς προηγούμενο, έχει αγγίξει στους 35 βαθμούς Κελσίου εκεί το θερμόμετρο. Έχουν βουτήξει όλοι εκεί πέρα μέσα στο Ντάμεση. Για πρώτη φορά τέτοια θερμοκρασία. Πολλά χρόνια έχει να συμβεί κάτι τέτοιο εκεί στο Λονδίνο. Μιλάμε για το ρεκόρ της Βρετανίας. Το προηγούμενο είχε καταγραφεί το 1944, παρακαλώ. 1922 και 1944. Άντε γεια. Και τώρα ξαφνικά οι Βρετανοί έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό, διότι δεν έχουν φροντίσει, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτοί γνωρίζουν μόνο από κρύο. Σε αυτό είναι έτσι, με αυτό έχουν ασχοληθεί και πάνω σε αυτό έχουν επενδύσει. Τώρα λοιπόν, να μια δουλειά. Δεν πάμε να βάζουμε κλιματιστικά στη Βρετανία. Εκεί στο Μπάκιγχαμ να πάρουμε καμιά δουλειά. Σωστά. Αμάτσα. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας, radio@παραπολιτικά.gr. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες.

Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο Γόμαστρο Κώστα, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι. Παρασκευά Σάντζας, ο σπάνια νόσος που διέλυσε το βράχο. Κόμμα γύρω γύρω όλοι, στη μέση ο Μεσσίας Αλέξης, αποκαλυπτήρια σήμερα. Ο Τσίπρας ανακοινώνει από το Θησίο ένα υβριδικό σχηματισμό με ομόκεντρους κύκλους και online συνιστώσεις. Την έκανε και το ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε ο κύριος Γεωργόπουλος. Θα συνταχθεί με το κόμμα Τσίπρα. Άσκηση ανέρεσης, ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του αρχιτρομοκράτη. Σύμφωνα με τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την πρότασή του, στάση και συμπεριφορά δεν δικαιολογούν την αποφυλάκησή του. Στις συμφωνίες του Αβραάμ, οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Τραμπ επιθυμεί το τέλος του πολέμου με το Ιράν, αλλά και την ειρήνη των μουσουλμανικών κρατών με το Ισραήλ. Κρήτη, 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΑΚΕΠΕ 3 εκατομμυρίων ευρώ. Χειροπίδες και σε ενεργεία αντιδήμαρχο, μέσα σε ένα εξάμηνο, 4 αστυνομικές επιχειρήσεις στο νησί. Η Ελλάδα κερδίζει τη μάχη με την παιδική παχυσαρκία, χώρα παράδειγμα. Το 80% των υπέρβαρων έχει πλέον φυσιολογικό δείκτη μάζα σώματος. Από 540.000 έως 630.000 υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά και έφηβοι στη χώρα μας. Στις ηλικίες 7 έως 9 ετών, το 23% έως 31% είναι υπέρβαρα τα παιδιά, 11 έως 18 είναι παχύσαρκα.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, κληρονομικές συμβάσεις και μετά το θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια, το προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων. Πιερακάκης, αντανάκλαση της αμηχανίας του Πασόκ, ο πανικόβλητος Ανδρουλάκης δεν ψήφισε την ανανέωση θητείας του Στουρνάρα. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο δημιουργεί παράρτημα στο Κάιρο με υποχρεωτική φίτηση και στη Θράκη. Σοφία Ζαχαράκη, μιλήστε το μήνυμα που στέλνουμε στα παιδιά μας, 7 συμβουλές των ειδικών για το άγχος των εξετάσεων. Στο τετραψήφιο νούμερο 1550, 24-ωρη γραμμή στήριξης για υποψηφίους πανελλαδικών. Εφημερίδα Τα Νέα, άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνειας στο ελληνικό δημόσιο, τι αποκαλύπτει έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά, σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο εν έτη 2026.

Για την AI, όταν ο Πάπας προειδοποιεί με μια εγκύκλιο 42.000 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του το συνειδητή της Anthropic. Πολιτικό παρασκήνιο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ Θησίου και Βαρκελόνης. Πέρασε η γραμμή Λιμπερόπουλου για τα e-taxi. Καιρομαχίες, η τουρκική πρόκληση και η σκληρή απάντηση. Ελληνικά F-16 αναχέτησαν τουρκικά πάνω από το Αιγαίο.

Εφημερίδα Καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες και λαθρεμπόριο. Σε τομείς που εκτείνονται από τη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο στις οργανωμένες απάτες και το τράφινγκ, διαδραστηριοποιούνται οι εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα σύμφωνα με έκθεση της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα το 2024 δραστηριοποιήθηκαν 510 εγκληματικές ομάδες με πάνω από 3.000 μέλη. Βασικοί τομείς δράσης περιλαμβάνουν νομιμοποίηση εσόδων από διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, λαθρεμπόριο, εμπορία ανθρώπων, οργανωμένες απάτες καθώς και εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. Ποσοστό 51,96% του συνόλου των οργανώσεων είναι εγχώριες. 28,26 άλλο δαπές και 21,18 μεικτές ομάδες. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Δημοτικός έμφυα στα ακίνητα, δύο νέα τέλη από το 2027, οι ιδιοκτήτες ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου θα καταβάλουν μέσω των λογαριασμών του ρεύματος δύο νέα τέλη, ένα τοπικής ανάπτυξης και ένα περιφερειακής ανάπτυξης. Το άθροισμά τους, προσέξτε, θα είναι υψηλότερο από τον ΤΑΠ και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων που καταργούνται. Αυτό διότι αυτά τα δύο νέα τέλη, αυτά τα δύο νέα χαράτσια έχουν έρθει προς διαβούλευση στο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Χθες ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι αντικαθιστούν επί της ουσίας δύο φόρους που καταργούνται και απλά αλλάζει η ονομασία και πηγαίνουν υπέρ των Δήμων. Όμως εδώ το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το άθροισμα θα είναι υψηλότερο και από τον από το φόρο ακίνητης περιουσίας και από το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Έτσι. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει, διότι υπάρχουν ήδη πολλές αντιδράσεις. Γιατί ένας ακόμη φόρος πάνω στα ακίνητα και την ώρα που υπάρχει ήδη και κάποιος έμφυα ο οποίος δεν έχει καταργηθεί, αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Και αυτό ξέρετε πώς πάει, θα μετακυληθεί και στα ενοίκια και όλα αυτά. Καταγγελίες σοκ στη Γαλλία για κακοποιήσεις παιδιών από επιστάτες σχολείων. Αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό διαστάσεων σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών βρίσκεται η Γαλλία, καθώς επιστάτες σε δεκάδες νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ερευνώνται για βία, σεξουαλικές επιθέσεις, ακόμη και για βιασμούς. Ομάδες γονέων υποστηρίζουν ότι αγωνιζόταν εδώ και χρόνια, ζητώντας να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι καταγγελίες που έκαναν.

Η εφημερίδα των συντακτών. Τρεις οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, τρία σημάδια νέας κρίσης. Πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, και πληθωρισμό διετίας προβλέπουν οι αναλυτές. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο, ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά της κυβέρνησης και κατά του Πασόκ, όνομα κόμματος και μουσική Καρανάκη. Μέση Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, με νόμο προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ. Γιωτόπουλος, γιατί θέλουν να τον γυρίσουν στη φυλακή. Ομολογία. Αλλαγή εκλογικού νόμου για να μην βγαίνουν δούκες. Στιχομηθεία Λαβράκη στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ. Εφημερίδα Κόντρα, απόψε στις 8 στο Οδυσσίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση, προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Συναγερμό στη Θράκη, μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Εύκα, λάθος χρεώσεις σε μπλοκάκια, τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Παγκόσμια ανησυχία εκτός ελέγχου, η επιδημία έμπολα στην Αφρική με εκατοντάδες νεκρούς.

Εφημερίδα Δημοκρατία, το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Νόμος γαλάζιας πατρίδας, πως πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ, σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Συγκέντρωση αλληλεγγύης από ΚΚΕ και από την ΚΝΕ, η Κούβα δεν είναι μόνη, κάτω τα χέρια από τον αγωνιστή λαό της.

και η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Στήθηκαν εργοτάξια στην Εγνατία έξω από τη Θεσσαλονίκη. Έργα και προσωρινές ρυθμίσεις φέρνουν αλλαγές στην καθημερινότητα των οδηγών. Θα υπάρξει αναστάτωση, ανέφερε ο υφυπουργός Νίκος Σταχαίος. Τι θα γίνει του Αγίου Πνεύματος? Σώσα από επαγγελματίες για μείωση ΦΠΑ για να ανασάνει η εστίαση ζητούν στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Και αυστηρό μήνυμα Αγγελούδη, πέφτουν πρόστιμα για μπαλώματα σε δρόμους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει πλέον στα χέρια του νέα κανονιστική. Σεβασμό στο δημόσιο χώρο ζήτησε ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, και με αυτή τη μουσική ταξιδιάρικη διάθεση του Βασίλη Κρυμπά, με τα βοαγιάζ βοαγιάζ, θα σας το μεταφράσω τώρα στο διάλειμμα. Μάχη, βοαγιάζ, ταξίδι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε break.

0: 90,1.
1: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr. Παραπολιτικά.

0: κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου, στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητάει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυσε στη συνολική υγεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκε η αιτωλοκαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Δετάρτη στα Δεινοχώρη, η ταφή της. Θλίψη στον θείαμο Βάλτου για τον θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπι για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα Μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στον Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Τριτούλα, γλυκιά και αγαπημένη. Γενικά ο καιρός παρουσιάζει μια γενικότερη βελτίωση. Καλό, πολύ δυνατό. Με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα θα φτάσει σε αρκετές περιοχές τους 30 βαθμούς Κελσίου, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Και βεβαίως αυτή την ώρα πρέπει να σας πω ότι το θερμόμετρο δείχνει 22. 21-22 βαθμοί στην Αθήνα, 18-19 στη Θεσσαλονίκη και είναι μόλις 6.30 το πρωί, έτσι. Παρόμοια θερμοκρασία και στα Ιόνια νησιά, από 16 έως 18 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Πάμε και στις Κυκλάδες και εκεί 19-20 βαθμοί είναι ό,τι πρέπει για ταξιδάκι. Σταυρούλα, το πρωί σου έλεγα για τα Κύθυρα. 17 βαθμούς εκεί αυτή την ώρα στα Κύθυρα. Ε, εξαιρετικά. Είναι η επόμενή μας επιλογή με τη Σταυρούλα. Εκεί θα μας βρείτε σε λίγα χρόνια. Και στα Χανιά τα όμορφα, τα υπέροχα. Αυτή την ώρα έχει 19 βαθμούς επίσης. Και γενικά σε όλη την Κρήτη ανεβασμένη θερμοκρασία παρά το πρωινό της ώρας. Άρα τι να λέμε εμείς εδώ. Η Μεγάλη Βρετανία έχει 30 βαθμούς. Δεν θα έχουμε εμείς. Οι πρώτοι διδάξαντες. Για να δούμε λίγο τι γίνεται και με την κίνηση. Χαλαρά τα βλέπω ακόμα τα πράγματα. Εντάξει, πυκνή ροή οχημάτων στα γνωστά σημεία, στο Κηφισό, στην Άνοδο, στην Έξοδο και στη Λεωφόρο Αθηνών επίσης. Κατά τα λοιπά, στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομαλή κατάσταση. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα Νικόλα, στον δρόμο για τη δουλειά. Καλημέρα και στην Μαρία που στέλνει και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα παιδιά, να έχετε μια γλυκιά και όμορφη Τρίτη, 26 Μαΐου σήμερα. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Συνέσιος. Τώρα άμα έχετε εσείς κανένα Συνέσιο που να γιορτάζει, να μου το πείτε και εμένα, γιατί τώρα η αλήθεια είναι δεν έχω ξανακούσει τέτοιο όνομα. Συνέσιος λέει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όποιους φέρουν αυτό το όνομα, Συνέσιο, Συνέσια. Και φυσικά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους, γιορτάζουν έτσι κάποια μεγάλη επέτειο. Την καλημέρα μου στην Ζωή που μας έστειλε το τηλεφώνημά της, μας πήρε τηλέφωνο και μας έστειλε την καλημέρα της από την όμορφη Κοκκινιά. Γεια σου αγαπημένη Ζωήτσα. Καλημέρα και στη Βιργινία που πηγαίνει και αυτή στη δουλειά της. Καλημέρα Βιργινία. Σοκοβάλλει 2-3 απουσίες, να ξέρεις, ε. Γιατί είπαμε, εσείς οι ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής είστε η κινητήριος δύναμη, το LNG το καύσιμο, η βενζίνη και γενικότερα όλο το σύστημα το μαζούτ που λέει και ο Χρήστος ο Μυρίδης. Λοιπόν, ο καιρός έχει φτιάξει για τα καλά, οδεύουμε προς το καλοκαίρι και πάντα όταν οδεύουμε προς το καλοκαίρι η μία μας σκέψη είναι στις διακοπές, η άλλη μας σκέψη είναι στο τι πρέπει να κάνουμε, στο πώς πρέπει να κινηθούμε για τα οικόπεδα τα καθάριστα, για να μην έχουμε έτσι εικόνες που έχουμε συναντήσει στο παρελθόν με πυρκαγιές, με φωτιές που πάντα μας απειλούν. Είμαστε μια χώρα που δυστυχώς πλήττεται κάθε χρόνο από πυρκαγιές. Θα μεταφερθούμε τώρα σε μια περιοχή η οποία έχει πληγεί στο παρελθόν και γίνονται πολλές προσπάθειες από πλευράς του Δήμου να υπάρχει έτσι ένας προγραμματισμός. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μονιάκη, είναι ειδικός σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Οροπού. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
5: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα.
4: Λοιπόν, πώς πάει τώρα η διαδικασία με τα οικόπεδα εκεί? Έχει ξεκινήσει η διαδικασία με τα καθάριστα?
5: Η διαδικασία με τα καθάριστα ξεκινάει όσον αφορά τους ελέγχους από τις 15 του μήνα και μετά, 15 του Ιούνιου.
4: Ναι. Ο κόσμος έχει αρχίσει και περιμένει να φτάσει εκείνη η ημερομηνία και τα λοιπά, ή έχει ξεκινήσει, ας πούμε, να καθαρίζει τα οικόπεδά του?
5: Έχει, ο κόσμος προσπαθεί να καθαρίσει, έχει ξεκινήσει, αλλά εμείς έχουμε κάποια δύσκολα δεδομένα. Είμαστε ένας μεγάλος αγροτοδασικός δήμος που οι εκτάσεις είναι επιτοπλίστων τεράστιες και φανταστείτε τώρα με τις φετινές βροχές υπάρχει κόσμος που το έχει καθαρίσει και δεύτερη φορά ήδη.
4: Μάλιστα. Τώρα τα περισσότερα αυτά οικόπεδα που βρίσκονται είναι στη δικαιοδοσία σας, είναι ιδιωτών, τι ακριβώς συμβαίνει?
5: Όχι, είναι ιδιωτικές εκτάσεις, είναι και δημόσιες εκτάσεις, ο καθένας δηλαδή πρέπει να καθαρίσει τα δικά του,
4: ναι.
5: Εδώ που τα λέμε. Η διαφοροποίηση είναι ότι εδώ οι εκτάσεις είναι μεγάλες και επίσης εδώ υπάρχει και ένα κενό το οποίο ο κόσμος ο πολίτης δεν το καταλαβαίνει. Εμείς επιτοπλίστων σαν Δήμος είμαστε εκτός σχεδίου. Δεν είναι εντός σχεδίου οι περιοχές.
4: Ναι.
5: Με αποτέλεσμα να μην υπόκειται σε υποχρέωση καθαρισμού αν είναι αδόμητο. Αν δεν έχει κτίριο δηλαδή. Ο νόμος δηλαδή τι λέει?
4: Ναι.
5: Ότι είμαστε υποχρεωμένοι να καθαρίσουμε αυτά που είναι εντός σχεδίου 100 μέτρα περιμετρικά από το σχέδιο και ό,τι είναι δομημένο σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Με αποτέλεσμα αρκετά ακίνητα να μην έχουν υποχρέωση καθαρισμού και να μην τα καθαρίζει ο κόσμος για λόγω του κόστους και τελικά ο Δήμος να φαίνεται ότι δεν είναι καθαρός. Σαν οικόπεδα μιλάω, έτσι.
4: Άρα δηλαδή μου λέτε ότι όταν κάποιος είναι κάτοχος ενός οικοπέδου το οποίο είναι εκτός σχεδίου δεν υποχρεούται να μπει σε αυτή τη διαδικασία?
5: Βεβαίως, αν δεν είναι 100 μέτρα το σχέδιο και δεν έχει κτίριο μέσα, δεν είναι υποχρεωτικό.
4: Ναι. Δεν μπορεί να γίνει μια ρύθμιση επ' αυτού?
5: Για να σας πω, το έχουμε στις αρκετές σκέψεις. Δεν γνωρίζω ότι έχει σκοπό να κάνει η κεντρική διοίκηση, αλλά είναι ένα κενό του νόμου το οποίο δημιουργεί προβλήματα και σε αυτούς που καθαρίζουν, αλλά και στις υπηρεσίες. Γιατί φανταστείτε τώρα ότι η πυροσβεστική που προσπαθεί να κάνει τις αυτοψίες της πρέπει να γνωρίζει ποια οικόπεδα είναι εντός σχεδίου.
4: Τώρα λοιπόν ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Ο Οροπός είναι μια περιοχή που έχει πληγεί στο παρελθόν από πυρκαγιές. Πώς είστε προετοιμασμένοι τώρα, ποιο είναι το σχέδιο της πολιτικής προστασίας σχετικά με το Δήμο για ένα καλοκαίρι με ασφάλεια?
5: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σαν Δήμος έχουμε την τύχη να έχουμε αρκετές εθελοντικές ομάδες. Οι εθελοντικές ομάδες δικές μας είναι στον αριθμό 6, είναι όλες πιστοποιημένες στο Μητρό της πολιτικής προστασίας και αποτελούνται από περίπου 200 με 250 πιστοποιημένους εθελοντές. Έχουμε άριστη συνεργασία με αυτές τις ομάδες. Έχουμε όλο τον εξοπλισμό έτοιμο από μηχανήματα, υλικά. Παρέχουμε σε αυτές τις ομάδες τη βοήθεια ώστε να μπορούν και αυτές να καταξέλθουν σε μια τέτοια αντιπυρική περίοδο. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει ποτέ να αφήσουμε εκτός ότι δεν μπορεί κανένας να τα βάλει με το Θεό. Θέλουμε και λίγο τύχη.
4: Ναι. Επίσης, τώρα η αλήθεια είναι ότι ο εθελοντισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αλλά από την άλλη μια οργανωμένη πολιτεία δεν μπορεί να έχει μόνο στη σκέψη της το πώς θα λειτουργήσουν οι εθελοντές. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάτι πιο οργανωμένο, ας πούμε, από πλευράς της πολιτείας. Γενικότερα το λέω, δεν μιλάω μόνο για το δικό σας το Δήμο, μιλάω γενικότερα.
5: Κοιτάξτε, αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν μπορεί το οργανωμένο κράτος να καλύψει την έκταση, και μιλάω για τον οροπό εγώ, να καλύψει υπηρεσιακά την έκταση. Μπορεί οι εθελοντές να ακούγεται ότι είναι επικουρικοί και να λειτουργούν ως επικουρικοί της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Παρόλα αυτά όμως, επειδή είναι ο τόπος τους, είναι το μέρος τους και είναι εκεί που γνωρίζουν το σημείο πολύ πιο γρήγορα από έναν επαγγελματία πυροσβέστη να πάνε, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας κρίκος ο οποίος συμβάλλει αρκετά, γιατί στην ουσία αυτό που πετυχαίνουμε εμείς με τους τόσους εθελοντές και τα πάρα πολλά οχήματα, έχουμε πάνω από 30 οχήματα έξω στην μάχη, να το πω έτσι, εθελοντικά και δημοτικά, πετυχαίνουμε να προσβάλλουμε την πυρκαγιά εν τη γενέση της. Δηλαδή, εκεί που λέει ότι θέλει να ποτίρει νερό.
4: Ναι, κατάλαβα τι λέτε, όταν είναι στην αρχή η αστεία.
5: Ναι, ναι.
4: Αυτά τα ντρόν που είχαν χρησιμοποιηθεί πέρσι βοήθησαν πολύ στην μάχη.
5: Τα ντρόν βοηθάνε στο να...
4: στην πρόληψη και βασικά και στο να βλέπουν εγκαίρως ότι υπάρχει μια αιστεία φωτιάς κάπου.
5: Ναι, συνήθως βοηθάνε στο σημείο, ναι, να μπορέσει κάποιος να εντοπίσει πολύ γρήγορα το σημείο που είναι η πυρκαγιά, ώστε να δώσει το στίγμα και να κινηθούν οι δυνάμεις πάρα πολύ γρήγορα στο σωστό μέρος και να μην ψάχνουμε, να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά, όλη η κατάσβεση και η πρόληψη συνήθως επιτυχάνεται από τις περιπολίες και από τα οχήματα που βρίσκονται γρήγορα στο σημείο της καταστολής.
4: Τώρα, για να επανέλθω στο πρώτερο ερώτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Κατά τις προηγούμενες χρονιές υπήρξε ανταπόκριση από τους πολίτες εκεί, από τους κατοίκους, μιλάω για τα εντός σχεδίου οικόπεδα, που είναι η υποχρέωσή τους, υπήρξε ανταπόκριση ή αναγκαστήκατε σε κάποιες περιπτώσεις να επιβάλλετε πρόστιμα?
5: Κοιτάξτε, χρόνο με το χρόνο, όσο ισχύει αυτό το μέτρο, ο κόσμος προσαρμόζεται. Το θέμα είναι ότι έτσι και αλλιώς έχουν επιβληθεί πάρα πολλά προστήματα, γιατί βάσει της πλατφόρμας του gov.gr, το καθάριστα.gr, που ο κόσμος έχει δυνατότητα πλέον να κάνει την καταγγελία του, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει ακόμα μπει στην οτροπία του καθαρισμού. Δεν έχει μπει στην οτροπία ότι πρέπει να καθαρίσω την ιδιοκτησία μου.
4: Άρα δηλαδή από το Δήμο σας έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα την προηγούμενη χρονιά, ας πούμε?
5: Βεβαίως, τις δύο προηγούμενες χρονιές.
4: Και γιατί,
5: βεβαίως,
4: ποσά μιλάμε?
5: Κοιτάξτε, τα ποσά είναι συγκεκριμένα. Είναι 1.000 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης, δηλαδή κάποιος που δεν έχει υποβάλει τη δήλωση καθαρισμού που είναι υποχρεωμένος, 200 ευρώ εφάπαξ και είναι και 40 λεπτά ένα τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή 400 ευρώ το στρέμμα.
4: Κατάλαβα. Αυτά τα πρόστιμα τα έχετε εισπράξει? Τα επιβάλλατε, τα έχετε εισπράξει?
5: Κοιτάξτε, κάποια δεν έχουν εισπραχθεί και έχουν βεβαιωθεί, γιατί κάποιοι πολίτες δεν έχουν πληρώσει. Κάποια προστήματα έχουν πληρωθεί βεβαίως κανονικά.
4: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μονιάκη, για αυτή την επικοινωνία. Να ευχηθούμε να έχουμε ένα ήσυχο και ήρεμο καλοκαίρι εκεί στον υπέροχο Δήμο Όροπου, πολύ κοντά στην Αθήνα. Είναι ένας προορισμός που πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει εδώ, κάτοικοι της Αθήνας, της Αττικής, να βρεθούν εκεί στον Όροπο, να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Είναι και αυτό μέσα στις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των οικοπαίδων να προχωρούν σε καθαρισμούς των οικοπαίδων. Είδατε όμως τι είπε ο κύριος Μονιάκης. Όσοι είναι εκτός σχεδίου δεν υποχρεούνται. Σε αυτό τώρα έπρεπε να υπάρχει μία ρύθμιση, να βρεθεί ένα κίνητρο και για τον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου αλλά και για την πολιτεία, έτσι ώστε, γιατί αν κάποιος είναι εκτός σχεδίου και δεν υπάρχει υποχρέωση προστίμου, δεν υπάρχει πιθανότητα επιβολής προστίμου, άρα δεν θα το καθαρίσει. Άρα εκεί μπορεί στη συνέχεια να έχεις μια αιστεία πυρκαγιάς. Αν υπήρχε λοιπόν ένα κίνητρο να μπει το συγκεκριμένο οικόπεδο στο σχέδιο, παραδείγματος χάρη, έτσι, ή οποιοδήποτε άλλο κίνητρο, τότε θα γινόταν τα πράγματα λίγο πιο εύκολα, διότι εδώ δημιουργούνται προβλήματα. Ξέρετε, όταν κάποιος σου λέει, αφού δεν πρόκειται να έχω πρόστιμο, ποιος ο λόγος να μπω στη διαδικασία, ή όταν είναι πολύ μακριά από την περιοχή κτλ. Άρα λοιπόν κίνητρο χρειάζεται, έτσι ώστε και αυτά τα οικόπεδα που είναι εκτός σχεδίου να μπουν στη διαδικασία καθαρισμού, για να μην έχουμε φαινόμενα με φωτιές που ξεκινούν ξαφνικά έτσι από ακαθάριστα οικόπεδα ή από περιοχές όπου κάποιοι άλλοι έχουν βάλει μπάζα κτλ. Καλό είναι να υπάρχει μια οργάνωση. Είναι ένα πολύ καλό μέτρο αυτό το οποίο θεσπίστηκε νομίζω τα τελευταία 2 χρόνια. Η πρώτη φορά που το ακούσαμε ήταν επί υπουργίας του κυρίου Κικίλια, όταν πρωτοθεσπίστηκε αυτό το μέτρο να προχωρά ο κόσμος στους καθαρισμούς των οικοπαίδων, έτσι για να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες πυρκαγιάς. Γιατί πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από εμπρισμό, ξεκινούν από τα δικά μας χέρια, αλλά πολλές πυρκαγιές έτσι ενισχύονται όταν υπάρχουν τέτοια παρατημένα χωράφια, παρατημένα οικόπεδα με σκουπίδια, με μπάζα, με και τα λοιπά. Εκεί ακόμη επιτείνεται το πρόβλημα. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα, και ξέρετε πως πάει αυτό, τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου. Όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Διαβάστε στην απογευματινή. Παρέμβαση Μητσοτάκη για το δημογραφικό. Φτηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ αναπαιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. 20 συλλήψεις σε νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη. Πάνω από 3 εκατομμύρια από τις παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΕΠΕ. Με κυβερνητικό πρόγραμμα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα στο Θησίο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονό. Όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Λοιπόν, και ακούμε όλα αυτά για την γραμμή 1550, για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη Παρασκευή. Έτσι, ξαναμπαίνουν τα παιδιά σε αυτή την διαδικασία. Ακούμε λοιπόν αυτή τη θεσμοθέτηση ενός τετραψήφιου αριθμού που μπορούν να επικοινωνούν τα παιδιά. Χρήσιμα είναι όλα αυτά που συμβαίνουν, με όποιο τρόπο συμβαίνουν, αλλά το πρόβλημα νομίζω δεν λύνεται με ένα τετραψήφιο αριθμό, που πιθανότητα μπορεί να βοηθήσει, μπορεί και όχι, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να ανοιχθεί ένα παιδί σε ένα τηλέφωνο, μιλώντας στο τηλέφωνο με κάποιον άγνωστο που δεν τον βλέπει καν. Αυτά τα ξέρουν οι ειδικοί. Εγώ αυτό που πιστεύω, νομίζω, σκέφτομαι, είναι ότι τα παιδιά που περνάνε αυτή τη διαδικασία και γενικότερα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, για να μην κάνουμε ότι ξεχνάμε όλα αυτά που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, χρειάζονται ουσιαστική στήριξη τα σχολεία με ψυχολόγους και παρουσία αυτών καθημερινά μέσα στα σχολεία. Ιδιαίτερα στις τάξεις του λυκείου, όπου τα παιδιά περνάνε πολύ μεγαλύτερη πίεση, έχουν πολύ μεγαλύτερη πίεση και από τα σχολεία, από τα φροντιστήρια, από τις οικογένειες, και είναι πάρα πολύ άσχημο, ας πούμε, να βλέπεις ότι η κάλυψη, η ουσιαστική κάλυψη που υπάρχει από τα ασφαλιστικά ταμεία για τους γονείς που πρέπει τα παιδιά τους να επισκεφθούν ένα ψυχολόγο, είναι έτσι, όχι απλά ελλιπής, είναι ελλιπέστατη. Όταν λοιπόν ο γονιός πρέπει να στηρίξει το παιδί του με οποιοδήποτε τρόπο, και στα μαθήματά του και στα φροντιστήρια και στις ανάγκες καθημερινότητας, και να συμβαδίζει με τους μαθητές του, με μια εκδρομή, τον ντύσιμο, όλα αυτά, έτσι, και δεν υπάρχει ουσιαστική αρρωγή ως προς το κομμάτι της ψυχικής υγείας, που είναι πολύ πολύ σημαντικό, τα υπόλοιπα είναι ευχολόγια. Θα έπρεπε να υπάρχει μια ουσιαστική στήριξη, και ας γίνει τουλάχιστον η αρχή από τώρα. Καλό είναι να υπάρχει αυτή η τηλεφωνική γραμμή, το ξαναλέω, πάντα είμαστε υπέρ του καλού, αλλά πάντα εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Και στα σχολεία, δεν θυμάμαι, τουλάχιστον στα δικά μας τα χρόνια, δεν υπήρχε ούτε δείγμα από ψυχολόγο, έτσι. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει και προς το καλύτερο σε ορισμένα πράγματα, αλλά και προς το χειρότερο έως προς άλλα. Δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζαμε εμείς η γενιά, οι παλαιότεροι, τόσες μεγάλες προκλήσεις σαν αυτές που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα. Άρα λοιπόν πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά μας, και πρέπει να στηριχθούν και από τα ασφαλιστικά ταμεία, και πρέπει να στηριχθούν από το κράτος οι γονείς, που πρέπει να βλέπουν κάτι στο παιδί τους, ότι κάτι τους προβληματίζει, μια συναισθηματική φόρτιση, μια κατάσταση. Αλλά ξέρετε πόσο κοστίζει η επίσκεψη σε ένα ψυχολόγο? Αγαπημένο μου κράτος, ξέρετε πόσο κοστίζει? Αγαπημένο μου Υπουργείο Παιδείας, κοστίζει. Και όταν ο γονιός δεν έχει, τι να πρωτοκάνει λοιπόν? Ας μην τα ρίχνουμε όλα στους γονείς και στον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά. Θα πρέπει να υπάρχει μια φροντίδα, έτσι ώστε αν κάποιος...
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
7: Πώς κινήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις, στοχεύοντας πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς. Δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν, καθώς οι δύο πλευρές φαίνεται να απομακρύνονται τουλάχιστον προσωρινά από μια οριστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στις συνομιλίες αναφέρουν ότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη αυξάνουν την πίεση η μία προς την άλλη, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστική κατάληξη. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτης της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ειδικά στα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής ότι περνά από τα μεγάλα λόγια στις πράξεις. Υπογράμμισε πως η Αθήνα δεν συζητά ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Η μισθολογική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας αναμένεται να κυριαρχεί στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα παρουσιαστεί νέο πλαίσιο κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Θα αποκαλύψει το όνομα, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν και το επίσημο λογότυπο που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, θα αναφερθεί στις υποκλοπές, στη διαφθορά στα τέμπη, στη συγκάλυψη, στην περιφρόνηση του κράτους δικαίου και στη χρεαγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Παράλληλα, θα επικρίνει την κυβέρνηση χωρίς να αφήσει έξω από το κάδρο των ευθυνών και το Πασόκ. Σήμερα στον Αριοπάγο η κατάθεση των υπογραφών και σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Τραγικό περιστατικό σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της οδού Ξανθήπης στο Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Πληροφορίες ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της, ενώ και οι δύο κατήχαν μόνιμα όπλα, καθώς ασχολούνται με τη σκοποβολή. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν 20 που συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λεσίθη και Ρέθυμνο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές που φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ έχουν μπει τα δηλωθέντα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb από το 2020 και μετά οι ελεγκτές εντόπισαν αποκλήσεις που φτάνουν ως τις 40.000 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, ρεκόρ πολιτογραφήσεων σημειώθηκε στη Γερμανία το 2025 με πάνω από 309.000 άτομα να αποκτούν γερμανική ηθαγένεια. Στα αθλητικά, η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για νέες επαφές με τη Manchester United με στόχο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Άγγλου επιθετικού Ράσφορντ. Η Γαλατά Σαράι φαίνεται πως αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Μπερνάντο Σίλβα, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις του Πορτογάλου κρίθηκαν υπερβολικά υψηλές. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν ως το ύψος της Νέας Ιωνίας, στην κάθοδο από Λένορμαν ως Πέτρου Ράλι και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που στην περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 26, είναι Μάιος. Το έτος είναι 2026, τρώμε και το Μάιο σιγά σιγά. Τον πέμπτο μήνα αυτού του έτους, Βίκη μου σχολιού, Σταμάτης Κραουνάκης. Το καινούργιο πράγμα, διότι έχουμε... τι να πεις τώρα, πώς θα το πεις, γεννητούρια, βαφτίσια, δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζεται η σημερινή ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον παλιό Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε μπερδέψει λίγο το παλιός, καινούριος, πώς, πού, πώς. Και μια και ο Σταμάτης Κραουνάκης έχει γράψει τη μουσική του τραγουδιού που θα ντύσει το βίντεο που θα παρουσιάσει το νέο κόμμα, τα σήματα, τα ονόματα και τα χρώματα. Όχι, τα χρώματα ξέρουμε, Μπαρτσελόνα. Και ξαναλέω, γιατί η Μπαρτσελόνα και έχει πανιόνιος, δηλαδή γιατί τέτοια ξενομανία, δεν το καταλαβαίνω. Γεμίσαμε καινούργια κόμματα, από παλιά ήμασταν καλυμμένοι, δηλαδή έχουμε, δεν έχουμε παράπονο, έρχονται και τα καινούργια, να δούμε αν θα έχουμε και ανακοινώσεις από την πλευρά του Σαμαρά. Και η Ζόλα κυλάει κανονικά ντουγρού για εκλογές. Ρίχνουμε ένα κλάμα σιγά το πράγμα παλιό ρε κλάμα ζωή. Και λέω ντουγρού για εκλογές διότι έχουμε και προεκλογικά δωράκια τα οποία είναι μικρούτσικα, δεν είναι δηλαδή μεγάλο, είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο τα ταξί. Για παράδειγμα, θυμάστε που είχαμε κινητοποιήσει τον ταξί μεταξύ των άλλων και για τα ηλεκτρικά. Το να μην προχωρήσει αυτή η ρύθμιση που με το ζόρι θα πρέπει να αρχίσουν να αγοράζουν ηλεκτρικά ταξί οι οδηγοί ταξί. Παίρνει παράταση, λέει, το μέτρο. Όχι φέτος, από το χρόνο και βλέπουμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά αρχίζουν τα δωράκια, γιατί ήταν πολύ μεγάλη κόντρα τότε, θυμάστε, διαρκώς για πολλές εβδομάδες, καθημερινή είχαμε απεργία των ταξί για τη λεωφορολωρίδα και για τα ηλεκτρικά. Κέρδισε ο κλάδος και παγώνει, λέει, η μετατροπή των κανονικών σε ηλεκτρικών, προς ώρας τουλάχιστον. Να πάμε σε εκλογές και βλέπουμε. Είχαμε και ένα πάγωμα σε κάτι χρέη από τον προς τον ΕΟΠΗ για τους γιατρούς που έπρεπε να τα πληρώσουν μέχρι το τέλος του χρόνου, κάτι παλιά χρέη του 22-23, νομίζω κάτι τέτοιο, πάγωσαν και αυτά, πάνε και αργότερα. Σας λέω, διάφορες κινήσεις που ενώ μέχρι τώρα ήταν απίθανο, όπως λέγανε, να γίνει κάτι, τώρα ξαφνικά είναι πιθανό. Το έχω πει και θα το ξαναπώ και μάλλον μέχρι να γίνουν εκλογές θα το λέω κάθε μέρα. Μακάρι στην Ελλάδα να είχαμε εκλογές κάθε Κυριακή. Θα ήμασταν, πώς το λέγει η κυρία που έπαιρνε στην Ελεφρένεια, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό.

Το μέτρο λέει θα είναι προσωρινό, το πάγωμα δηλαδή, θα είναι προσωρινό μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά ή μίσθωση νέων οχημάτων. Έτσι παίρνουν ανάσα χρόνου για εκατοντάδες επαγγελματίες αυτή η ανάσα, οδηγούς ταξί. Προσωρινά υποχρέωση για την κατάσταση παγώνει, αλλά ξέρεις τώρα, αυτό το προσωρινό, τέτοιες εποχές και τέτοιες μέρες, η αναστολή δίνει έτσι μια αυτό είδες. Μπράβο τους. Και έρχεται η ώρα της κάλπης και λες, το κάνε. Μπράβο του.

Σωστό. Όπως μου θυμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος εδώ που φροντίζει τους ήχους. Έρχονται κάτι καινούργιοι φόροι τώρα για τα ακίνητα μαζί με το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έρχονται κάτι καινούργιοι φόροι για τα ακίνητα. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στην συνέχεια. Οι ένφυοι της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έρθουν στην πορεία. Αλλά κοιτάξτε, τα συζητάμε τώρα. Οι φόροι θα έρθουν μάλλον μετά τις εκλογές. Οπότε μέχρι τότε θα έχει πάει ήσυχος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και τσοκ θα σου έρθει μετά τις εκλογές. Πώς λέγαμε, θυμάστε που λέγαμε για τις για τις συντάξεις. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν αλλαγές στα όρια των συντάξεων μέχρι να πάμε σε εκλογές. Μετά τις εκλογές θα δούμε, μπορεί να αλλάξει το πράγμα. Αλλά μέχρι τις εκλογές, αλλαγή των ορίων, καμία περίπτωση. Σήμερα στις 8 λοιπόν η παρουσίαση του καινούριου κόμματος, η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Να μου πεις, έλειψε και πολύ. Δεν έλειψε πολύ, εδώ. Γύρω-γύρω ήταν. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν αυτό το περίφημο rebranding που κάνει εδώ και τόσο καιρό έχει αποδώσει καρπούς. Να δούμε τα χρώματα, να δούμε το όνομα, να δούμε τον ύμνο του καινούριου κόμματος. Ωραία όλα αυτά, πανηγυρτζήθηκα πολύ καλά. Να δούμε και την ουσία. Δηλαδή, τι πρεσβεύει το καινούριο κόμμα, αν φέρνει κάτι διαφορετικό, αν δεν φέρνει κάτι διαφορετικό, αν όλα αυτά. Είναι προφανές ότι. Και τώρα τον Αλέξη Τσίπρα και το καινούργιο του κόμμα με το τι έκανε το 15 θα τον πάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή τέτοια συζήτηση για το τι έκανε το 15 ενώ το 26 γίνεται ο κακός χαμός. Δεν έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι συζητάμε το 15. Πρώτα απ' όλα σαν να ξεκίνησε ο κόσμος το 15. Πριν το 15 δεν υπήρχε. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 δεν υπήρχε. Από το 15 ξεκινάει η ζωή. Και λες και δεν τα έχουμε συζητήσει. Δεν έχουμε πει τόσες φορές ότι οι άνθρωποι ήταν ερασιτέχνες και νόμιζαν ότι θα πάνε και θα πούν παιδιά είμαστε ζωσμένοι εκρηκτικά, κρατήστε την αναπνοή σας, δώστε μας ό,τι θέλουμε γιατί αλλιώς θα εκραγούμε. Όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει, τα πληρώσαμε δημοσιονομικά ή με φορείες ή με φόρους ή με ό,τι άλλο. Απλά υπήρχαν και δύο μνημόνια πριν, παιδιά, που επίσης τα πληρώσαμε και αυτά. Δεν είναι ότι δεν τα πληρώσαμε, δεν είναι δηλαδή ότι εκεί που ήμασταν γυμνοί και τρέχαμε με ξέβλικες πλεξούδες στα χωράφια, μας είπαν παιδιά ντυθείτε και ελάτε από εδώ γιατί πρέπει να πληρώσω το λογαριασμό. Όχι, ξύλο τρώγαμε και πριν δημοσιονομικό, ξύλο τρώγαμε και μετά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτής της συζήτησης για το 15 και κλείνω εδώ τη θύμιση για το παρελθόν. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτής της συζήτησης για το 15 και τα λάθη που έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα, είτε ήταν μικρά, είτε ήταν μεγάλα, είτε ήταν εγκληματικά, είτε δεν ήταν, είτε άνοιξε είτε έκλεισε τις τράπεζες, είναι μια συζήτηση την έχουμε κάνει, έχουν γραφτεί βιβλία επί βιβλίων. Να, και τώρα υπάρχει το περίφημο ντοκιμαντέρ του Sky για το τι έκανε η κυβέρνηση του Τσίπρα. Απροπό, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το ντοκιμαντέρ να το δεις και δημοσιογραφικά και ιστορικά και όλα τα υπόλοιπα. Απλά δεν ξέρω, μπορεί να είναι και η δημοσιογραφική πώς το λένε, μανία αυτό. Οι δύο καλές συνάδελφοι που κάνουν το ντοκιμαντέρ, πάντα ακούω που απαντάνε οι κύριοι της Τρόικα, οι παλιοί. Τα παλιά μέλη της Τρόικα και πάντα έχω και ένα ερώτημα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, γιατί το κάνατε αυτό. Γιατί μέχρι τώρα συζητάμε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έκανε η Τρόικα δεν το έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Δηλαδή, γιατί η Τρόικα έφερε προγράμματα που δεν τέριαζαν στην ελληνική οικονομία και μας έστειλε στα βράχια. Γιατί δεν τα ρωτάμε όλα αυτά. Δηλαδή, έχουμε αποθεώσει κάτι τύπους δίθεν οικονομολόγους με πολύ βαριά βιογραφικά και τα λοιπά, οι οποίοι μας έλεγαν, οι εταίροι μας, μας έλεγαν ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, θα αποφασίσετε μέχρι τις 15 του Γενάρη αν θα κόψετε τις συντάξεις ή όχι, διότι εάν μέχρι τις 15 του Γενάρη δεν έχετε κόψει τις συντάξεις, μιλάμε τώρα για μέτρα που γονάτισαν τον κόσμο χωρίς κανένα λόγο. Εάν δεν έχετε κόψει τις συντάξεις, εμείς 17 Γενάρη 18 πόσο ήτανε, φεύγουμε για τις διακοπές του σκι. Οπότε θα μείνετε χωρίς λεφτά. Δεν θα έχετε να πληρώσετε συντάξεις. Εμείς διακοπές του σκι, παιδιά, θα φύγουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσείς κόψτε το λαιμό σας. Θυμάμαι να είμαστε
να ξημερώνει στο Υπουργείο Οικονομικών με τις σκέψεις που κάνανε τότε, γιατί οι κύριοι από την επόμενη μέρα φεύγαν για τις διακοπές του σκι. Και μιλάγαμε για μια χώρα η οποία κατέρεε. Δεν κατέρεε, δεν λέω για την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, λέω για πριν από το ΣΥΡΙΖΑ. Κατέρεε η χώρα, διότι τα προγράμματα που είχαν πάρει δεν βγάζανε πουθενά, στον τοίχο βγάζανε, το παραδεχτήκαν και οι ίδιοι ότι ήταν λάθος. Και αυτοί λέγανε ή τώρα θα αποφασίσετε να κόψετε τις συντάξεις, ή βρείτε λεφτά, διότι εμείς πάμε διακοπές.

Έχει ενδιαφέρον γιατί σήμερα στα νέα έχει μια προδημοσίευση από το βιβλίο του Μιχάλη Σάλα, του γνωστού τραπεζίτη, όπου έχει γράψει ένα βιβλίο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Κάνει μια αξιολόγηση του δευτέρου μνημονίου του 2012, σπάνιο πράγμα για την χώρα αυτή, να κάνουμε αξιολόγηση κανονική, γραπτή, από ανθρώπους που μετήχαν στα πράγματα τότε, που ήταν με την λεγόμενη σωστή πλευρά της ιστορίας, να αξιολογούν το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο που δεν υπάρχουν για αυτόν τον τόπο. Και λέει: η αιμονή στη μείωση δαπανών σε συνθήκες ύφεσης, η υποεκτίμηση του πολλαπλασιαστή της δημοσιονομικής προσαρμογής, η υποτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων, η έλλειψη αναπτυξιακού σχεδίου, η αδυναμία της ελληνικής πλευράς να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά σε τεχνοκρατικό επίπεδο εξαιτίας της έλλειψης σχετικής προετοιμασίας, η συνολική απώλεια 25% του ΑΕΠ, η οικονομική δραστηριότητα επέστρεψε σε επίπεδα δεκαετία του 90, η ανεργία που έφτασε στο 27%. Η ενεργία των νέων που ξεπέρασε το 60%, η μείωση των πραγματικών μισθών από 25% ως 30%, οι επενδύσεις κατέρευσαν στα χαμηλότερο επίπεδο από το δεκαετία του 1960, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού βρέθηκε κάτω από το όριο της φτώχειας, στην υγεία η υποβάθμιση και μείωση υπηρεσιών, έλλειψη φαρμάκων, αύξηση ασθενειών, στην παιδεία μείωση πόρων και συγχωνεύση σχολείων, στη δημογραφική εξέλιξη, μαζική μετανάστευση νέων, το brain drain και μείωση των γεννήσεων. Αυτά είναι ζημιές που προκάλεσε το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Δεν υπάρχει καλό και κακό μνημόνιο. Ήταν τρία καταστρεπτικά μνημόνια. Αλλά εδώ προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα έγιναν από το 2015 και μετά και δεν είναι κομματικό, ούτε που με νοιάζει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κι αλλιώς διαλύονται από μόνοι τους. Είναι πρακτικό, είναι για τη δική μας την ζωή. Δεν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να δικαιώσουμε τους ανθρώπους που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι κάποιοι μας έριξαν στα βράχια. Δεν μπορεί ξαφνικά, αφού έχουμε πέσει στα βράχια, να πούμε ότι φταίει ο τύπος που βγήκε και είπε απάνω εκεί που είμαστε στα βράχια, ξέρω εγώ, πεσμένοι, πήγε και είπε μήπως να ξαναπέσουμε άλλη μία για να δούμε πώς ήτανε. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό. Κάποιοι μας οδήγησαν στα μνημόνια και κάποιοι αποφάσισαν μαζί με τους υπόλοιπους να μας βάλουν στα μνημόνια. Και κάποιοι αποφάσισαν να πάρουν και αυτά τα μνημόνια. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να το ξεχνάμε όλο αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα να ξεχνάμε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Δηλαδή, τέτοια γανάκτηση πρωί-πρωί. Έλα, Χριστέ. Επειδή έρχονται εκλογές πάλι και να μην ξεχνάμε, να είχαμε και την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, τρίτη θητεία, θα είναι ο μακροβιότερος διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, όταν φύγει με το καλό, εννοώ με το καλό να κάνει τη θητεία του, θα είναι διοικητής Τράπεζας Ελλάδος 18 χρόνια. Πετυχημένη θητεία στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά την οικονομία και απ' έξω και από μέσα, ξέρει και τους εταίρους, ξέρει και πώς λειτουργούν όλα αυτά. Εγώ έχω ένα ζήτημα όχι με το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, με το γεγονός ότι μου φαίνεται πολύ η τρίτη θητεία.

0: Κατά τα λοιπά, για να έρθουμε στο σήμερα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το γνωστό, μια μπροστά, μια πίσω, μια μπροστά, μια πίσω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα πετρέλαια σήμερα στις διεθνείς αγορές να ανεβαίνουν λίγο, το Brent, όχι κάτι συγκλονιστικό, αλλά το είδαμε νωρίτερα να έχει φτάσει κοντά στο 96%, τώρα είναι στο 95,23%, κερδίζει 1,94% σε σχέση με χθες. Το αμερικανικό αργό στα 91 δολάρια το βαρέλι, στα 45,5 έκλεισε χθες το φυσικό αέριο, ευρώ ή μεγαβατόρα στην Ολλανδία, και έχει πέσει από τα ψηλά, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι να φτάσουμε στα πολύ χαμηλά, με την ελπίδα ότι θα προλάβει να υποχωρήσει η τιμή του φυσικού αερίου πριν έρθει η εποχή που θα προμηθεύονται οι χώρες φυσικό αέριο. Η διαπραγμάτευση, τα τρία μεγάλα αγκάθια της διαπραγμάτευσης είναι το ουράνιο. Τι θα γίνει δηλαδή με την καταστροφή του ουρανίου, τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ και τι θα γίνει με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο Ιράν και τα χρήματα που έχουν παγώσει για το Ιράν. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα αγκάθια που, εάν και κάποια στιγμή λυθούν, μπορεί να προχωρήσει και η διαδικασία. Είναι προφανές ότι δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί να λυθεί μέσα σε μία ή δύο ημέρες. Είναι δεδομένο αυτό, ότι θέλει καιρό μπροστά, ασχέτως αν ο Ντόναλντ Τραμπ βιάζεται πάρα πολύ. Είχαμε και επιθέσεις, πλήγματα κοντά στο Ορμούζ από την πλευρά των ΗΠΑ σε πλοία, λέει, που προσπαθούσαν να ρίξουν νάρκες εκεί στα στενά του Ορμούζ. Όλο αυτό προφανώς και προκαλεί μια νευρικότητα στις αγορές. Μπορεί στα στενά να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα, να φέρουν περισσότερα πλοία το τελευταίο διάστημα, αλλά όπως και να είναι, είναι παγωμένα τα πράγματα. Και την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις και στο Λίβανο και στην Παλαιστίνη. Χθες είχαμε επιθέσεις με ελικόπτερα στην Παλαιστίνη. Είχαμε και πάλι νεκρούς εκεί στην περιοχή. Το Ισραήλ, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, συνεχίζει τη δουλειά του μέχρι να καθαρίσει. Είχαμε και κάτι από τα παλιά, είχαμε ξεχάσει το τελευταίο διάστημα πως είναι προκλήσεις τουρκικές από την με δύο F-16, δύο αεροσκάφη που αναχαιτίστηκαν από ελληνικά F-16 πάνω από το Αιγαίο. Καιρό είχαμε να το ακούσουμε αυτό, στο πλαίσιο του αν θα είναι θερμό το καλοκαίρι στα ελληνοτουρκικά. Ας ελπίσουμε ότι θερμό το καλοκαίρι θα είναι μόνο σε επίπεδο υδραργύρου και τίποτα άλλο. Έχετε ακούσει τι γίνεται στην κεντρική Ευρώπη από ζέστη, εδώ εμείς είμαστε
1: εξαιρετικά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου, στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητάει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυσε στη συνολική υγεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκε η αιτωλοκαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Τετάρτη στη Δεινοχώρη, η ταφή της. Θλίψη στον θείαμο Βάλτου για το θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπι για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα Μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στον Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσε

για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια.

0: χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Ακόν συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, Τρίτη 26 Μαΐου 2026, με υψηλά το ηθικό και το φρόνημα. Αυτή είναι η Μελίνα Κανά. Τραγουδάει η Θανάση Παπακοσταντίνου, Έρημα Κορμιά. Η Μελίνα Κανά έχει γενέθλια σήμερα, στη δισκογραφία το 1991, στο τραγούδι από τα φοιτητικά της χρόνια, μια σπουδαία ερμηνεύτρια.

0: Που συζητάμε για τον νέο φόρο στα ακίνητα, την επιβάρυνση, τα δύο νέα τέλη υπέρ του Δήμου. Μια παροιμία, μια φράση μου έχει κολλήσει στο μυαλό. Τι του λείπει του ψωριάρι, φούντα με μαργαριτάρι. Τα είχαμε χύμα, μας ήρθανε και τσουβαλάτα, δηλαδή μας φτάνανε οι φόροι που πληρώνουμε έτσι κι αλλιώς. Ένα τέλος τοπικής ανάπτυξης θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ενώ προβλέπεται και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Πολύ ανάπτυξη. Πολύ ανάπτυξη και δεν ξέρω πώς θα τη διαχειριστούμε όλη αυτή την ανάπτυξη. Κατάλαβες. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Μάνο Κρανίδη, τον Γενικό Γραμματέα της Ενημέρωσης, Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης της Πομιδά και ενεργειακό επιθεωρητή, έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τι γίνεται με τα σπίτια, με τα κίνητα, με τους φόρους, με όλα αυτά, να μας εξηγήσει λίγο τι είναι αυτό το καινούριο, ας το πω ευγενικά, η καινούργια επιβάρυνση. Καλημέρα κύριε Κρανίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, ευχαριστώ και εγώ πολύ, χαρά μου να μάθετε.
0: Τι έχουμε εδώ, πού θα πάει ο λογαριασμός?
1: Το ερώτημα είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα τι έχουμε. Δηλαδή είναι το κλασικό που βγάζουμε ένα σχέδιο νόμου και δεν ενημερώνουμε, δεν κάνουμε σαφή τις προθέσεις μας. Ούτε αυτό δεν είναι σαφή. Δηλαδή εδώ τι φαίνεται από...
0: Κύριε Κρανίδη, αν μιλάτε με ακουστικά...
1: Ακουστικά, ναι.
0: Παρακαλώ, αν μπορούμε να μιλήσουμε κανονικά, γιατί σας ακούμε με δυσκολία και είναι κρίμα να...
1: Ναι. Γιατί ξέρω ότι είμαστε και μάχημοι μηχανικοί.
0: Σωστό. Η δουλειά ξεκινάει από νωρίς. Η οικοδομή και η εργασία ξεκινάνε από νωρίς. Πολύ καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι, πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε το πρώτο θέμα. Είναι ότι δεν είναι βέβαιες οι προθέσεις. Δηλαδή, έχουμε ένα σχέδιο νόμου που είναι στον κώδικα, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι σε διαβούλευση, που αφορά τα έσοδα των ΟΤΑ και των περιφερειών.
0: Ναι.
1: Και προκύπτει το εξής, μια πρόθεση να καταργηθεί ο ΤΑΠ, ο γνωστός ΤΑΠ που πληρώνουμε,
0: ναι,
1: και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, που ήταν ένας έξτρα φόρος που μπορούσε να βάλουν οι Δήμοι, κυρίως πήγαινε για τα σχολεία κλπ. Και να αντικατασταθούν από ένα νέο τέλος που λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης,
0: ναι,
1: και από ένα νέο τέλος που λέγεται τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα δύο μαζί, τα καινούρια, σε σχέση με τα προηγούμενα δύο, είναι μεγαλύτερα.
0: Βέβαια, είναι μεγαλύτερα.
1: Πάντα τότε επίπεδο.
0: Και από μόνο του το καθένα είναι μεγαλύτερο από τον ΤΑΠ, αλλά και μαζί.
1: Από μόνο του, αν πάλι στο ΦΙΧ μετά,
0: ναι,
1: όμως.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν είναι ένα μπέρδεμα ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο ΦΙΧ είναι υπόχρεος από τους νοικιαστές, βλέπεις και σε αυτά. Ποιος είναι υπόχρεος να πληρώνει,
0: ναι,
1: και πώς θα πληρώνεται από τους λογαριασμούς και πώς θα πληρώνονται τα ενίκια. Για να δημιουργείται μια βεβαιότητα και πρέπει να την ξεκαθαρίσουν αυτή.
0: Ναι.
1: Γιατί ακόμα είπαμε είναι σχέδιο νόμου, δεν έχει εφαρμοστεί.
0: Προφανώς. Είναι δεδομένο, βλέποντας μόνο τους συντελεστές, ότι ο τελικός λογαριασμός θα έρθει ακριβότερος, μεγαλύτερος, ψηλότερος για τα σπίτια.
1: Άμα πάμε στο ανώτατο επίπεδο, θα πάμε. Ναι. Δηλαδή, δίνει
0: ναι. Απλά το ερώτημα είναι γιατί. Δηλαδή, γιατί αντικαθιστούμε
1: για ποιο λόγο
0: τέλη που υπάρχουν, ναι, με καινούργια τέλη τα οποία είναι απλά αναπτυξιακά, ωραία μια
1: τα
0: χαρά,
1: οποία,
0: και είναι και ακριβότερα.
1: Ακριβώς, τι ανταποδοτικότητα έχουν.
0: Ναι.
1: Δεν εξηγούν δηλαδή τι είναι αυτό το τέλος. Θα ήταν να γίνουν, ας πούμε, νέες ασφαλτοστρώσεις, να πάμε σε άλλα μόνιμα της ανταποδοτικότητας.
0: Ναι.
1: Είναι προφανώς να δώσουν έσοδα εδώ, τι γίνεται. Πάμε να δώσουμε έσοδα στους ΟΤΑ και στις περιφέρειες, οι οποίες θα πληρώσουν οι πολίτες. Αυτή είναι η ιστορία. Όχι κεντρική αυτοτελή πόλη.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι απολύτως η ιστορία.
0: Οι εκτιμήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα για ένα κίνητο 80 τετραγωνικών μέτρων, μιλάμε για εκτιμόμενο ποσό 123 ευρώ ετησίως από τα δύο αυτά τέλη. Δεν είναι και λίγο, 125 ευρώ ξαφνικά.
1: Εκατομμύρια κίνητα.
0: Βέβαια. Υπάρχει μια συζήτηση...
1: Και δεν είναι και η λογική αυτή, μισό λεπτό να πούμε για κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο το ποσό, δεν είναι μόνο οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν, είναι ότι είναι και μια φύση. Δηλαδή, πρόσφατα είχα ένα άρθρο σε ένα πολύ μεγάλο site που έχω μια συνεργασία,
0: ναι,
1: ως αρθρογράφος, που έλεγα 45 φόρους και τέλη στα κίνητα. Τώρα λες και το ξέρα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, έχουμε 45 φόρους και τέλη. Ας τις μειώσουμε. Παραπάνω θα πάμε.
0: Ήταν
1: 45
0: ένα...
1: φόρους και τέλη στα κίνητα από την ώρα που δημιουργείται ένα κίνητο μέχρι την ώρα που πουλιέται.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Μοιάζει πολύ με το παλιό ΕΤΑΚ αυτό. Το φόρο που
1: δεν είχε ένφια.
0: Που ήταν πριν από τον ένφια.
1: Προσέξτε, δεν είχε ένφια.
0: Σωστό.
1: Τώρα έχει και ένφια.
0: Ναι.
1: Α, ναι, βάλτε σε αυτά όλα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η λογική πρέπει να μειώσουμε τις επιβαρύνσεις.
0: Ναι. Υπάρχει μια συζήτηση έτσι κι αλλιώς ότι μήπως όλοι αυτοί οι φόροι που πηγαίνουν για την τοπική αυτοδιοίκηση να περάσουν κατευθείαν στην τοπική αυτοδιοίκηση, να τους διαχειρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση, να τους ορίζει η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Τους ορίζει αυτούς, θα τους ορίζει και θα τους διαχειρίζεται. Θα τους εισπράττει από τη ΔΕΗ, από το ρεύμα. Προσέξτε, θα πάμε κι άλλο. Στο ρεύμα θα εισπράττουν όλα αυτά που εισπράττουν τα τέλη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το θέμα είναι κάποια στιγμή θα πρέπει να. Να το πω έτσι, θα πρέπει και το κράτος να στηρίξει την αυτοδιοίκηση περισσότερο.
0: Σωστό. Σωστό. Και εδώ υπάρχει και ένας κίνδυνος ότι επειδή είναι ένας φόρος που πληρώνεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, ένας κίνδυνος αυτά τα χρήματα να μην πάνε ποτέ στην τοπική αυτοδιοίκηση και να του λέει μετά η κεντρική κυβέρνηση: α, εγώ σας έχω δώσει τα λεφτά, βγάλετε τα άκρη μόνοι σας.
1: Πέρα μόνοι σας. Είμαι και δημοτικό σύμβουλο σε μεγάλο Δήμο. Ναι, αυτό, αλλά αργούν. Ναι. Ανάλογα τον πάροχο, αργούν. Πάνε στους 3 μήνες, 4 μήνες, 5 μήνες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει
0: επίσης ένα ζήτημα εδώ πέρα που λίγος πολύ χρονίζει. Ποιος πληρώνει το μαλλί όταν έρχεται στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας? Τσακωμή μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών.
1: Τώρα τα βλέπετε.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα και όλα αυτά για αυτό θέλει να αποσαφηνίσει ή να δημιουργεί αβεβαιότητες και δυσκολίες χωρίς λόγο κιόλας.
0: Ναι.
1: Τώρα εκεί είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Κοιτάξτε, το λογαριασμό τον πληρώνει ο χρήστης.
0: Ναι.
1: Αυτός που χρησιμοποιεί το ακίνητο και πληρώνει το λογαριασμό θεωρητικά και είναι η λογική. Ας πούμε, το οποίο παράδοση στην αγορά χρόνια τώρα είναι ότι στο ενίκιο μέσα τα έχει συμπεριλάβει όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ένα ενίκιο τελική τιμή θεωρεί ότι είναι δεδομένη σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πας να λες μετά, συνομπλήρωσα και 22 ευρώ παραπάνω και η φέρτα μου ή τα φερό.
0: Ναι.
1: Άλλο. Αυτό είναι, δηλαδή, ό,τι είναι εκεί στο λογαριασμό είναι από τον χρήστη. Αλλά αν μπει σε αυτά, μετά θα έχει και θέματα πώς θα πληρώνονται τα χρηματικά ποσά στα ενίκια, πώς θα γίνει η παρακράτηση, είναι διάφορα ζητήματα.
0: Ναι. Είναι λίγο, μου κάνει έτσι σαν να προσπαθούμε να σπάσουμε τους φόρους σε διάφορους λογαριασμούς, να μην έρχονται όλοι από την εφορία, για να μην φαίνεται φουσκωμένος ο τελικός λογαριασμός.
1: Ναι, είχαμε ένα δεδομένο, όλοι είχαμε μια δεδομένη κατάσταση, είχε παγιωθεί.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε να το αλλάξουμε πάλι.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, γιατί πρέπει συνέχεια να αλλάζουμε σε αυτή τη χώρα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε
0: αυτό.
1: Να μείνουμε σε κάτι που λειτουργεί και έρχεται, να το αφήσουμε να λειτουργήσει.
0: Και έρχεται και σε αντίθεση με αυτό που λέει η κυβέρνηση, το μειώσαμε 78 φόρους, 80 φόρους, 81 φόρους. Έρχεται σε αντίθεση όταν βάζεις καινούριους φόρους, ειδικά στο ακίνητο που η Ελλάδα είναι και μια χώρα με έντονη την ιδιοκατοίκηση.
1: Έντονη, μειώνεται βέβαια.
0: Μειώνεται βέβαια.
1: Και επειδή είναι και πάρα πολύ διασπαρμένη, δηλαδή έχουμε πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες ιδιοκτησίες, αφορά εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Ναι, σωστό.
1: 7 εκατομμύρια, 7,5 εκατομμύρια υπόχρεωση ένφυ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Και ως συνήθως αυτό μετά θα το δουν κάποιοι στο ενίκιο. Δηλαδή θα σου πούνε, κοίτα να δεις, αυξήθηκαν πάλι φόροι, να αυξήσουμε λίγο το ενίκιο.
1: Είναι 122 ευρώ, το είπατε. Είναι 122 ευρώ. Είναι κάτι. Δεν είναι ότι. Προσέξτε, η λογική ποια είναι εδώ που είναι καινούρια. Βάζω από όλους από λίγο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μην φανεί, να βάλω 100 ευρώ, να βάλω 80 ευρώ στο χρόνο. Ναι, αλλά δεν πάει έτσι.
0: Ναι,
1: να βάζουμε όλοι 100 ευρώ, να βάζουμε όλοι και ένα. Όποιο του λείπει λεφτά, να βάζει και ένα κάτι στο κίνητο.
0: Σωστό, αλλά δεν είναι μόνο από όλους από λίγο, γιατί βάζω στον ίδιο από λίγο. Δηλαδή, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο ένφια, λίγο το ρεύμα.
1: Το λογαριασμό ρεύματος θα καταλάβει όλα. Το λογαριασμό ρεύματος, είχα πρόσφατα και άλλο άρθρο εκεί. Κάτω από το 50% είναι η πραγματική ενέργεια που πληρώνουμε. Ρεύμα. Όλα τα άλλα είναι άλλοι άνθρωποι.
0: Σωστό.
1: Ο ΒΒΕ, η υπηρεσία κοινωνική ωφέλεια, η ΕΡΤ, το ΦΠΑ, ο ειδικό φόρο, ο Δήμο. Θα έχουμε και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την περιφέρεια θα πληρώνουμε τώρα. Δηλαδή θα είναι όλο. Είναι ένας μηχανισμός σύσπραξης. Λιγότερο το ρεύμα.
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, περιμένουμε τις τελικές απαντήσεις.
1: Ελπίζω να τα αποσαφηνίσουμε καταρχήν.
0: Να δούμε δηλαδή έτσι, όταν θα ψηφιστεί ο νόμος ακριβώς, όταν θα έρθει προς ψήφιση ο νόμος, να δούμε ακριβώς τι αφορά, πώς αφορά, ποιες θα είναι οι κλίμακες και όλα αυτά.
1: Το κάνουν, πρέπει να αποσαφηνίζουν τι κάνουν.
0: Βέβαια.
1: Για να μπορούν να καταλάβουν και οι άλλοι τι κάνουν.
0: Για να δούμε και να το συζητήσουμε. Κύριε Κρανίδη, θα τα πούμε λίγαν συντόμως, διότι θέλω να κάνουμε μια κουβέντα αναλυτική για το ανακαινίζω.
1: Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει, γιατί είναι και οδηγός, και να δούμε τα θετικά αλλά και κάποιες παγίδες που προκύπτουν από το όπως φαίνεται τις πληροφορίες. Να δούμε τον οδηγό πρώτα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και να δούμε τι θα πρέπει να προσέξει ο κόσμος.
0: Τις επόμενες,
1: δηλαδή, και θέλει μια προσοχή.
0: Τις επόμενες μέρες θα ζητήσω και πάλι την βοήθειά σας.
1: 100%.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, Μάνος Κρανίδης, ανεργιακός επιθεωρητής, Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης της Πομιδά. Γι' αυτό το νέο, τώρα θα το πω χωρίς φόβο και πάθος. Γι' αυτό το νέο χαράτσι που έρχεται στα κίνητα.

Αυτή είναι η Fugees, γενέθλια η Lauryn Hill, η τραγουδίστρια των Fugees. Γίνεται 51 ετών. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Διπλά τα μετράτε τα χρόνια. Τι γίνεται? Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα για τον Στουρνάρα, που αναρωτιέται αν πραγματικά είναι πετυχημένος, και αναρωτιέται, ο κύριος Στουρνάρας έχει δηλώσει απλός παρατηρητής, δεν έχει κάνει κάτι για τον ανταγωνισμό στην τράπεζα, για τα τραπεζικά λιγοπόλια. Ο κύριος Στουρνάρας είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ασκεί έλεγχο, ασκεί πολιτική, αλλά ακολουθεί και το τι αποφασίζεται κεντρικά και το τι αποφασίζει η κεντρική τράπεζα. Δεν είναι αυτός που αλλάζει το τοπίο. Και επίσης η αλήθεια μεταξύ μας είναι ότι δεν περιμένεις από το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος να ανοίξει πόλεμο με τις τράπεζες, αν οι τράπεζες δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τον πόλεμο με τις τράπεζες, τέλος πάντων, να βάλει τάξη στις τράπεζες, πρέπει η κυβέρνηση και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος μετά να ακολουθήσει και να ελέγχει με βάση την νομοθεσία. Δεν νομοθετεί ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Και πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να πω στον Ανδρέα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που στο πέρασμα των χρόνων ήταν σαν να μην τα βλέπουμε ότι γίνονται ή σαν να μην τα βλέπουμε ότι έρχονται, αλλά εντάξει, κάποιοι τα είπαν περισσότερο, κάποιοι τα είπαν λιγότερο. Επιλογές είναι αυτά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
2: Jumbo.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο, χωράει σε σένα και την αδερφή σου, μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως, είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Τι, ήρθες!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
8: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
7: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
9: New York. New York, New York.
10: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
9: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
10: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
9: Ψώνια στο Fifth Avenue.
10: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
9: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
11: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η Marianne Faithfull στο Sosad. Μια κοπέλα που δεν ήταν μόνο το κορίτσι των Rolling Stones, δεν ήταν μια όμορφη κοπέλα που θύμιζε την Brigitte Bardot. Δύο πολύ ωραία μάτια, μια στην αρχή πολύ τρυφερή και γλυκιά φωνή και μετά μια φωνή μεστή που τραγούδησε ωραία τραγούδια. Ήταν μια συνθέτης, μια μουσικός, ένα πρόσωπο που έδωσε πολλά στην παγκόσμια μουσική σκηνή, έστω και αν ξεκίνησαν όλα από ένα πάρτι των Rolling Stones, εκεί που την γνώρισαν όλους, που την γνώρισαν όλοι. Η ίδια έχει παραδεχθεί, έχει γράψει, έχει πει στη συνέντευξη της ότι έχει κοιμηθεί με τρεις από τους Rolling Stones και μετά αποφάσισε πως ο Mick Jagger ήταν η καλύτερη επιλογή.

0: κόρη ενός πράκτορα της MI6, μακρινή ανιψιά του Λεοπόλδου Μαζόχ, ξέρετε αυτόν του περίεργου του τύπου. Είχε βρεθεί στο πάρτι που κάνουν οι Rolling Stones, την γνώρισαν. Ήταν σχεδόν εντολή του Oldman, του manager των Rolling Stones, να κάτσουν ο Τζάγκερ και ο Ρίτσαρντς να τις γράψουν ένα τραγούδι, και τις έγραψαν το As Tears Go By, που έγινε και αυτό μεγάλη επιτυχία. Μετά έγραψαν όλοι μαζί δηλαδή με την Faithful, το Sister Morphine. Δημήτρη, δεν είπα ότι...
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
6: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
5: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
14: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
15: Η ώρα είναι 8.

Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών ως Λυκόβρηση και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλι. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού, τη λεωφόρο Καρέα, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Επιθέσεις στο νότιο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις στοχεύοντας πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα σηματοδοτεί στο τέλος του πολέμου. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για θετικές εξελίξεις στις διαβουλεύσεις, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί πως μια τελική συμφωνία είναι άμεσα πρώτων πυλών. Τα αίτια που ο 57χρονος πυροβόλησε στο πόδι την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο Χολαργό αναζητούν οι αστυνομικές αρχές. Η γυναίκα μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Πληροφορίες ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό, ενώ και οι δύο κατήχαν μόνιμα όπλα καθώς ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Η μισθολογική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας αναμένεται να κυριαρχήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα παρουσιαστεί νέο πλαίσιο κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν πως το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο περί τα τέλη Ιουνίου θα εγκριθεί και η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Φαβορή για την Προεδρία του Αρείου Πάγου είναι ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και για τη θέση του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ευάγγελος Μπακέλας. Στις 8 το βράδυ στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το όνομα του νέου κόμματος, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν και το επίσημο λογότυπο που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο. Σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr θα αναφερθεί στις υποκλοπές, στη διαφθορά στα τέμπη, στη συγκάλυψη, στην περιφρόνηση του κράτους δικαίου και στη χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Πληροφορίες αναφέρουν πως στη σημερινή εκδήλωση στο Θησείο δεν θα παραστούν βουλευτές και κορυφαίες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνουν ότι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτονται και προγραμματίζουν να ανεξαρτοποιηθούν ακόμη και πριν τις καλοκαιρινές διακοπές και η κίνησή τους θα αποτελεί το πρώτο τους βήμα για την ένταξή τους στο κόμμα Τσίπρα, καθώς την πορεία προς εκλογές θα υποβάλουν και την παραίτησή τους από το βουλευτικό αξίωμα. Στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης μεταφέρονται 36 άτομα που εντοπίστηκαν σε λέμβο 35 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στην Κρήτη. Στο τέλος του έτους θα τεθεί σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ που θα δέχεται επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες πολιτών. Οι πληροφορίες θα διασταυρώνονται, οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία επικινδυνότητας θα προωθούνται για έλεγχο με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό σοβαρών περιπτώσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η ισχυρότατη σεισμική δόνη 6,9 Ρίχτερ καταγράφηκε στη Χιλή περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα. Στα αθλητικά στις 6 το απόγευμα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο χάντμπολ, ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Σίλβα σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά την αποχώρησή του από την Πόρτο. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Αυτή είναι η Μόνικα, γιατί έχει γενέθλια σήμερα και ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ η Μόνικα στο φίλο μου το Βασίλη. Πρέπει να έχει όλους τους δίσκους.

Εδώ, Τρίτη, 26 του Μάη 2026, πάει και ο Μάης, τον φάγαμε. Τι, τελείωσε. Τώρα στο τέλος της εβδομάδας τον αποχαιρετούμε και μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Αποχαιρετούμε την Άνοιξη και μπαίνουμε στο καλοκαίρι.

το δρόμο η κίνηση ως συνήθως για τέτοια ώρα, δηλαδή όσοι κυκλοφορείτε γενικά αυτές τις ώρες ξέρετε που έχει κίνηση, στην άνοδο του Κηφισού, στην κάθοδο του Κηφισού, που βλέπω όμως ότι η κάθοδος είναι μπλοκαρισμένη από τη γέφυρα της Λυκόβρησης μέχρι και μετά την Λεωφόρο Αθηνών, πολύ δύσκολη δηλαδή η κάθοδος. Επιλέξτε διαφορετικές διαδρομές, επιλέξτε αν μπορείτε την Θιβών ή επιλέξτε την Πατησίων, αν μπορείτε, ή την Δεκελίας. Αν θέλετε να κατεβείτε, γιατί βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην κάθοδο του Κηφισού. Αν προλαβαίνετε να αποφύγετε το Κηφισό, καλύτερο είναι να μην μπλέξετε αυτή την ώρα. Η έξοδος Λεωφόρου Αθηνών δύσκολη, όπως επίσης και η Ποσειδώνος προς την Ομερίδιο Σκυλίτση, είναι δύσκολα τα πράγματα στην είσοδο. Δύσκολη είναι και η περιφερειακή εκεί από την Ηλιούπολη, ο περιφερειακός από την Ηλιούπολη μέχρι και τον Βύρονα, ο συνήθως η άνοδος της Συγκρού, πολύ δύσκολα τα πράγματα και εδώ, και μετά αυτή η κίνηση συνεχίζει στην Καλλιρόης, η άνοδος της Κηφισίας από το στάδιο, το Παρθενωνικό στάδιο μέχρι και την Μιχαλακοπούλου, είναι δύσκολα τα πράγματα. Βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κινησούλα και στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι και την Εθνικής Αντιστάσεως.

Αυτή είναι οι Beatles. Σαν σήμερα κυκλοφορεί το Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Μια εναλλακτική, μια διαφορετική προσπάθεια των Beatles στην μουσική. Πολλοί λένε ότι ίσως να ήταν το καλύτερο τους άλμπουμ. Κυκλοφόρησε 26 Μαΐου του 1967, μετά από περίπου 130 μέρες που ήταν στο στούντιο και ηχογραφούσαν οι Beatles για το συγκεκριμένο άλμπουμ.

Καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο, 20 με 25 λεπτά από Κόμβο Φιλίσσος, Κόμβο Κηφισία στην Αττική Οδό, 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και καθυστερήσει 10 έως 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία από το ρεύμα προς, μάλλον στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τι συζητάμε αυτές τις μέρες? Προφανώς για τα καινούργια κόμματα που ιδρύονται. Σήμερα στις 8 στο Θησείο Αλέξη Τσίπρας παρουσιάζει όνομα και σήμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι, όπως όλα δείχνουν, δεν θα υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο κοινό, διότι μετά θα έπρεπε να διαγραφούν όλοι μαζί. Αλλά όπως και να έχει, η αριστερά ή τέλος πάντων αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια αναταραχή. Πάρα πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πόρτα της εξόδου, έτοιμοι να μπουν στο κόμμα Τσίπρα. Δεν ξέρω αν έχουν ρωτήσει τον Τσίπρα τον ίδιο, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όπως επίσης και από την αριστερά, τουλάχιστον 5 βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν. Μάλιστα, υπήρξε και μια συζήτηση με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος είπε, παιδιά, ότι να κάνετε κάτι το γρήγορα, να προχωρήσετε κι εσείς, να προχωρήσουμε κι εμείς, να πάμε παρακάτω. Είναι σε μια φάση ανασύνθεσης στο πολιτικό σύστημα και με τη δημιουργία της Ελπίδα, του κόμματος Ελπίδα για Δημοκρατία, της κυρίας Καριστιανού, προφανώς, και με την προσπάθεια του Πασόκ να αποδείξει ότι είναι ο ισχυρός παίκτης για την δεύτερη θέση και ο παίκτης που μπορεί να κυνηγήσει την πρωτιά. Στην Νέα Δημοκρατία ασχολούνται περισσότερο με τα εσωτερικά τους, ακόμα και αν δεν το βγάζουν προς τα έξω, και λιγότερο με τα νέα κόμματα. Ο κ. Μητσοτάκης κρατάει μια απόσταση ασφαλείας από τα νέα κόμματα, προς ώρας τουλάχιστον, μέχρι να κάτσει σκόνη, μέχρι να σχηματιστεί το τοπίο και να δει πώς θα λειτουργήσει με τους νέους αντιπάλους. Προς ώρας όλοι παρακολουθούν τον κύριο Καραμαλή, όπου θα βρεθεί στην παρουσίαση ενός βιβλίου για ακόμα μια φορά και θα μιλήσει εκεί ο κύριος Αρβανιτόπουλος και ο κύριος Καλπαδάκης, ο διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, θα είναι σε αυτή την παρουσίαση και ο κύριος Αρβανιτόπουλος, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Καραμαλή. Ο κ. Καραμαλής, ο οποίος θα μιλήσει ακόμα μια φορά και πάντα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί και τι είναι αυτό που θα πει στο κοινό, διότι πλέον έχουν γίνει ντουετάκι τρομερό ο κ. Καραμαλής με τον κ. Σαμαρά. Θα είναι ο κ. Σαμαράς. Το βιβλίο είναι του κ. Κωνσταντίνου Φίλη και του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου με τίτλο «Η νέα παγκόσμια τάξη».

Λίγη faithful ακόμα, γιατί είπαμε, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1964, έφυγε το Γενάρη του 25, ένα χρόνο πριν, η Marianne Faithfull. Σαν σήμερα ηχογράφησε αυτό, το As Tears Go By, το πρώτο τραγούδι που την κάνει πολύ γνωστή σε όλους. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Ρίτσαρτς και ο Τζάγκερ μαζί.

Και επειδή ήταν η Faithful, με όλο αυτό που κουβαλούσε πάνω της και με όλη αυτή τη μαγεία που μπορούσε να προσελκύσει τους γύρω της, το τραγούδι το έχει γράψει ο Τζάγκερ και ο Ρίτσαρντς, όπως είπαμε. Παίζουν στο τραγούδι ή στην μπάντα ο Jimmy Page και ο John Paul Jones. Η μελλοντική Led Zeppelin, δεν το λες και λίγο, για καινούργια τραγουδίστρια. Έχουμε και οικονομικές εξελίξεις, γιατί σήμερα χτυπάει το καμπανάκι η ΔΕΗ στο χρηματιστήριο. Μπαίνουν οι νέες συμμετοχές. 11,5 δισεκατομμύρια η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ πλέον. Μιλάμε για έναν γίγαντα. Ξεκινάει και την συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες για να φτιάξει το data center στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ. Και αυτό είναι καλό, να έχουμε ένα μεγαθύριο. Το ζήτημα είναι, όχι από τη ΔΕΗ, γενικότερα στην αγορά, να πέσουν οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί έρχεται ζέστη σιγά σιγά. Θα ανοίξουμε τα air condition, μην καούμε, να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε μπαταρίες, ώστε όλη αυτή την αιωλική ενέργεια να μην την εξάγουμε ή να τη χάνουμε, να τη ρίχνουμε στο σύστημα και να μειώνουμε την τιμή που πληρώνουμε στο ρεύμα. I get a fever that's so hard to blame. You give me fever. Γιατί ο πυρετός θα είναι στο κόστος, όπως όλα δείχνουν. Αυτή είναι η Πέγγυλη, γεννημένη σαν σήμερα το 1920.

0: Σίδερ πυρετός και στις αγορές της ενέργειας και του πετρελαίου. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 95,8 δολάρια το βαρέλι. Το αργό στα 92 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο στα 45,5. Περιμένουμε να ανοίξει η αγορά για να δούμε αν θα πάει προς τα κάτω ή προς τα πάνω. Είναι μια ανάσα για τις αγορές το γεγονός ότι πέφτουν οι τιμές στις διεθνείς αγορές. Το ερώτημα είναι πότε θα περάσουν στην Αγγλία και αν υπάρχει η εκτίμηση ότι αυτό θα το δούμε να έρχεται στις τιμές ή υπάρχει μια ανησυχία μήπως τα πράγματα δεν πάνε καλά και δεν δούμε τη μείωση στις τιμές. Γι' αυτό και ζήτησα από τον τέος πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, να μας δώσει τα φώτα του, τις γνώσεις του. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα και σε εσάς και καλημέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Πού τις βρίσκουμε τις τιμές σήμερα?
1: Την αναμονή τώρα βέβαια της Κυριακής, ας πούμε, μέχρι τέλος εβδομάδας της συμφωνίας μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν, εν πάση περιπτώσει, είδαμε μια υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και πολύ σωστά το είπατε προηγούμενα ότι σήμερα αυτή τη στιγμή είναι στο 95,8, όταν εχθές το βράδυ ήταν στα 93,5.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει τι, ότι αυτό υποχώρησε με αυτή την αναμονή, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι να ξανανεβαίνει και να ξαναοδεύει προς τα 100 δολάρια. Βεβαίως, οι σημερινές τιμές που βγήκαν τόσο της αμόλυτης βενζίνης όσο και του πετρελαίου δεν έχουν ούτε αύξηση ούτε μείωση. Οι προβλέψεις λένε για την αυριανή ημέρα περίπου 2 λεπτά στην αμόλυτη βενζίνη και άλλα 2 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα είναι παράγωγο της τιμής των διεθνών τιμών, των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου της Δευτέρας. Αυτό δηλαδή που είδαμε χθες.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχουμε σήμερα προέρχεται από την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως είμαστε επιφυλακτικοί γιατί μπορεί να αλλάξει αυτό. Και βέβαια, επειδή το βλέπουμε και ανεβαίνει, μπορεί αύριο κάλλιστα να βρίσκεται στο 98 δολάρια και οι μειώσεις αυτές που σας είπα προηγουμένως να μην τις δούμε καθόλου.
0: Σωστά. Υπάρχει πάντα το ερώτημα, το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Το ερώτημα το πάρα πολύ γρήγορα ανεβαίνει, πολύ, πολύ αργά κατεβαίνει η τιμή της βενζίνης.
1: Γιατί όταν έχουν αγοράσει τα δηληστήρια σε ένα υψηλό κόστος το καύσιμο, το αργό πετρέλαιο, είναι πολύ δύσκολο να το μετατρέψουν όταν πέφτει την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη σε πτώση της τιμής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα χάσουν.
0: Ναι.
1: Βεβαίως θα μου πεις, όταν ανεβαίνει, γιατί ανεβαίνει άμεσα και την ανεβάζουν την τιμή? Γιατί εκεί κερδίζουν.
0: Ναι.
1: Και βέβαια θα είναι εύλογο το ερώτημα να πει κάποιος που μας ακούει ότι εφόσον κερδίσανε εκεί, ας χάσουν τώρα στην κάθοδο.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν είναι έτσι, της ανόδου είναι καλός δεκούμενο, της καθόδου όμως είναι κακός δεκούμενο και κάνε να το συγκρατήσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, είδαμε τη μείωση αυτή χθες.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ τουλάχιστον η εκτίμησή μου είναι ότι είμαι επιφυλακτικός όσο το ποια θα είναι η μείωση την αυριανή μέρα. Γιατί αν είναι τόσο πολύ μικρή όπως φαίνεται, είναι δυσανάλογη από τη μείωση των διεθνών τιμών του αργού.
0: Mm-hmm.
1: Σκεφτείτε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο ήταν στα 104 δολάρια. Όταν υποχωρεί λοιπόν στα 94, είναι πολύ μεγάλη μείωση. Γιατί αν θα ήταν το αντίθετο, θα βλέπαμε περίπου 5 λεπτά στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων.
0: Ναι, τώρα δεν θα δούμε 5 λεπτά όμως τη μείωση.
1: Τώρα δεν βλέπουμε 5 λεπτά, εμείς δεν δούμε και τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί είπατε πάρα πολύ σωστά, 95,8, όταν εχθές το βράδυ ήταν 93,5, 93,4.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να προβλέψουμε και δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Και βέβαια η αύξηση σημερινή τώρα είναι αυτό που έχει ξεκινήσει το νέο μοντέλο. Ότι ενώ πηγαίναν για συμφωνία, ας πούμε, στο τέλος της εβδομάδος, τώρα έχουμε αρχίσει με το εμπλουτισμένο ουράνιο και τι θα γίνει αυτό κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
1: Και αυτό πάλι, αν πυροδοτήσει τις τιμές, δεν πρόκειται να δούμε μείωση.
0: Σωστό.
1: Θα δούμε μόνο αυξήσεις στις διεθνείς, αλλά δεν θα δούμε μείωση στα καύσιμα και στην τσέπη μας ελάφρυση. Και πολλό δε, μάλλον στην νησιωτική Ελλάδα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Που εκεί οι εφοδιασμοί είναι ένα δεκαήμερο, ένα δεκαπενθήμερο. Στην υπηρετική Ελλάδα, σε απομακρυμένες περιοχές, είναι 3-4-5 μέρες ο εφοδιασμός των κρατηρίων εκεί, γιατί οι καταναλώσεις είναι μικρές.
0: Σύμφωνοι.
1: Οι διακυμάνσεις αυτές που είπατε, μπορούμε να τις δούμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία εγώ είμαι και σε αυτό επιφυλακτικός, εάν θα το δούμε όταν έχουμε τέτοιες διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του αργού.
0: Άρα κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα, κάπου υπάρχει μια στρέβλωση.
1: Κοιτάξτε, ναι, στρέβλωση υπάρχει, διότι αυτό το οποίο γίνεται όλα τα χρόνια είναι αυτές οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων να βγαίνουν από κέντρα του εξωτερικού. Mm-hmm. Πάνε και προσανατολίζονται πάνω στις αυξήσεις, αν θέλετε, ή στις μειώσεις, και σαν χρηματιστηριακό προϊόν έχει και αυτό τις πιέσεις του, για να μπορεί να φέρει κερδοφορία στο χρηματιστήριο του πετρελαίου και σε όσους αυτούς επενδύουν. Και βέβαια διαμορφώνεται έτσι η τιμή των δηλισμένων προϊόντων και είναι οι τιμές αυτές οι οποίες γίνουν από το εξωτερικό. Αυτή είναι η στρέβλωση. Δεν είναι αγόρα σαν δηληστήριο φτηνά, πουλάω φτηνά, όπως μας περιορίζει εμάς η κυβέρνηση σήμερα και το Υπουργείο Ανάπτυξης και σου λέει έχεις ένα πλαφόν. Άρα όσο αγόρασες αυτό το κέρδος θα προσθέσεις, έστω και αν έχει διπλασιαστεί η τιμή.

0: δολάρια το βαρέλι μπορεί να το δούμε λίγο λιγότερο από τα 2 ευρώ, αλλά σημασία έχει ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι 2 και 2 πλάς.
1: Ναι. Είναι ανάλογα ποια γωνιά θα το δούμε. Αν το δούμε σε σχέση με το 2,5 ευρώ που θα μπορούσε να φτάσει στη μία μας συνέχιζε αυτή η κατάσταση, καλά είναι τα 2 ευρώ. Αν το δούμε με το 1,60 που ήταν πριν, είναι πολύ ακριβά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να το δούμε με το 1,60, γιατί η θέση του Έλληνα καταναλωτή είναι αποδυναμωμένη η αγοραστική δύναμη. Και μαζεύεται. Και μαζεύεται και πολύ και το βλέπουμε και τα
1: έχει μειωθεί η κατανάλωση.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είδα τα στοιχεία χθες του προϋπολογισμού. Υπάρχει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου. Στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητάει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυσε στη συνολική υγεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκε η αιτωλοκαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Δετάρτη στο Ευηνοχώρη, η ταφή της. Θλίψη στον θείαμο Βάλτου για τον θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπλ για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος, Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στον Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.

0: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: Δόντα ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
6: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
5: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
6: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
5: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
7: Τάκης και Μπούκλης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούκλης.
10: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Αυτοί τραγουδάρανε Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Δεν υπάρχει λόγος, δεν πρέπει να υπάρχει λόγος ιδιαίτερος για να θυμηθείς τους Depeche, αλλά σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος Άντι Φλέτσερ στα 60 του, ο μπασίστας, ο συνδετικός κρίκος όπως λένε όλοι τον Depeche, αυτός που μπορούσε να λύσει όλες τις διαφορές μεταξύ των υπολείπων. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο μεγαλύτερος και ο καλύτερος μπασίστας όλων των εποχών. Δεν θα τον βάλει νομίζω κανένα στους 10 καλύτερους μπασίστες που βγήκαν ποτέ. Αλλά η τύχη που είχαν οι Depeche να έχουν τον Φλέτσερ, που τους κρατούσε από τα λογιστικά μέχρι τις ισορροπίες, είναι αλήθεια ότι τον έκανε μοναδικό. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τον Depeche, μάλλον μου θυμίζει και τα παιδικά μου χρόνια γι' αυτό. Οι Depeche πάντα έχουν, είχαν τέλος πάντων, μια διχογνωμία αν πρέπει να το παίζουν αυτό στις συναυλίες τους ή όχι. Δεν είναι ο ήχος τους, δεν είναι αυτό που ακούς και λες «Α, αυτό είναι Depeche». Αν και είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι του Clark που έχει φύγει, έτσι κι αλλιώς είχε φύγει από τους Depeche, ήταν όμως πάρα πολύ γνωστό, οπότε πάντα συζητούσαν όταν φτιάχναν τα live πρέπει ή όχι. Πάντα έπαιρνε το πρέπει μπροστά ή μάλλον το θέλει ο κόσμος και το έβαζαν στα live τους. Να ξέρετε πάντως ότι έχουν πει ότι δεν ενθουσιάζονται και πλέον να τραγουδούν, δεν ενθουσιαζόντουσαν να τραγουδούν το Just Can't Get Enough, έστω και αν ήταν η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία. Αυτά για την ιστορία των τραγουδιών που μας συνοδεύουν. Για την ιστορία που γράφεται τώρα στο πολιτικό σκηνικό, στο πολιτικό χάρτη, ζήτησα από τον κύριο Άγγελο Σεριάτο, το διευθυντή ερευνών της Προράτα, να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο, γιατί πολλά καινούργια κόμματα βρέθηκαν ξαφνικά στο παιχνίδι. Ο χάρτης που έχουμε τώρα και που θα έχουμε στις εκλογές, είναι, μάλλον που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές και θα έχουμε στις επόμενες εκλογές, είναι μάλλον εντελώς διαφορετικός. Καλημέρα κύριε Σεριάτο, το ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώση και σας και στους ακροατές.
0: Είναι έτσι, είναι ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο, δεν είναι σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές?
1: Σαφώς. Αρχικά αυτή η περίοδος είναι μία νέα και με την έννοια ότι πλέον μιλάμε για μία κατάσταση κατά την οποία έχουμε και έντονη και διευρυμένη πλέον κοινωνική δυσαρέσκεια. Mm-hmm. Μιλάμε για μία κατάσταση η οποία δεν περιέχει το νέο όπως που περιείχε έως και τις πρόσφατες εκλογές, ακόμα και αν είχαν περάσει, αν είχε περάσει μια πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης. Γιατί φαινόταν ότι έχουμε αφήσει με έναν τρόπο πίσω μας μια ταραχώδη δεκαετή περίπου περίοδο υπάλληλων κρίσεων. Εδίνονταν αυτή η αίσθηση. Πλέον υπάρχει μια κόπωση. Άρα έχουμε δυσαρέσκεια, έχουμε μια κοινωνία η οποία περίπου στα 2/3 της θεωρεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχουν ζητήματα, έχει λόγους να το κάνει αυτό. Υπάρχουν ζητήματα προφανώς από το καλπάζον και μακρύβειες. Υπάρχουν ζητήματα διαφάνειας, διαφθοράς και δικαιοσύνης που προκαλούν και αρνητικά συναισθήματα, και σε αυτό το κλίμα είναι σαφές ότι ο κόσμος βρίσκεται, μεγάλη μερίδα του κόσμου βρίσκεται σε μια κατάσταση σκεπτικισμού, αναστοχασμού. Υπάρχει ένα πολιτικό κενό, το οποίο τεκμηριώνεται και στη βάση πολλών δεδομένων. Δηλαδή σκεφτείτε ότι 34-35% στις περισσότερες μετρήσεις, ενδεχομένως και περισσότερο, θεωρείται κανένα πρόσωπο δεν είναι ικανό να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Θεωρείται κανένα κόμμα, για παράδειγμα, της αντιπολίτευσης δεν ασκεί ικανοποιητική κριτική. Την ίδια στιγμή που στο χάρτη των συσχετισμών έχουμε ένα πρωτοφανές ποσοστό της τάξης του 25% γκρίζα ζώνης, το οποίο νιώθει και μία ενδεχομένως δυσφορία, ας πούμε, με το να εκφραστεί βάση των υπαρχόντων κομμάτων. Και εκεί πέρα έρχεται και κουμπώνουν οι δύο νέες περιπτώσεις, νομίζω, της νέας περίοδου.
0: Σε σχέση με τα τελευταία 15, 16, 17 χρόνια, μοιάζει, ενώ όπως είπατε και εσείς, υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει αντίδραση, υπάρχει η αίσθηση του κάτι θέλω να αλλάξει, δεν υπάρχει υποδοχέας όλου αυτού του αισθήματος.
1: Ακριβώς, γι' αυτό μιλάμε για κοινό εκπροσώπηση, γιατί στην πραγματικότητα, ενώ στην πολύ μεγάλη εικόνα, πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, πλειοψηφική, περίπου μια κοινωνία των 2/3, λέει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι δεν είμαι ικανοποιημένος σε κανένα επίπεδο, την ίδια στιγμή υπάρχει τέτοιος κατακυρματισμός και τέτοιο κοινό εκπροσώπησης, μια αξιολόγηση επίσης αρνητική για όσους αξιώνουν να εκφράσουν την πολιτική αλλαγή, που προκαλεί ακριβώς αυτό το συνολικό μπλοκάρισμα, τη συνολική δυσφορία μεγάλης μερίδας κόσμου και το αντιέξοδο τελικά. Και να δούμε, εδώ ενδεχομένως να είναι γέφυρα, να δούμε αν αυτά τα δύο τουλάχιστον νέα στοιχεία στο πολιτικό μας σύστημα, το κόμμα της κυρίας Καρυφιάνου και το υποίδρυς του κ. Τσίπρα, μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο σε αυτό το αδιέξοδο.
0: Είναι δεδομένο ότι τα δύο νέα κόμματα που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί συζητάμε και θα υπάρξει κίνηση από τον Αντώνη Σαμαρά, προφανώς μέχρι να γίνουν εκλογές μπορεί να έχουμε και άλλου είδους κίνηση. Τα νέα κόμματα που έχουμε μέχρι τώρα, την κυρία Καρυφιάνου που ανακοινώθηκε την Πέμπτη και ο κ. Τσίπρας που ανακοινώνει σήμερα, διεκδικούν χώρο από χώρο που έχουν θεωρητικά καταλαμβάνουν δύο άλλα κόμματα αυτή τη στιγμή, δύο άλλοι χώροι τέλος πάντων, δύο άλλες πολιτικές οντότητες. Αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι αυτός ο πολιτικός χώρος αντιστοιχεί και σε συγκεκριμένο κόσμο που αναζητά τα νέα κόμματα.
1: Είναι δύο περιπτώσεις. Αρχικά να πούμε που μιλάμε για μία περίπτωση, την πρώτη του πρώην Πρωθυπουργού, που είναι λίγο πιο, έχει πιο διακριτά χαρακτηριστικά, δηλαδή έχει πολύ καλή διείσδυση σε αυτοχαρακτηριζόμενους ως αριστερούς εκλογής, οι οποίοι κυρίως, σχεδόν κατά αποκλειστικότητα τουλάχιστον προς ώρας, έχουν στηρίξει κάποια στιγμή τον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, ναι, τις ευρωεκλογές και τις ευρωεκλογές. Έχει επίσης διείσδυση πολύ καλή στις μεγαλύτερες ηλικίες και όχι στις μικρότερες, όπως μας είχε συνηθίσει κατά την πρώτη εμφάνισή του. Άρα εκεί πέρα είναι λίγο πολύ γνωστά τα πράγματα. Δηλαδή, με
0: αυτό είναι αποτέλεσμα της συντηρητικοποίησης του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή αφήνει πίσω το ριζοσπαστικό παρελθόν του και βλέπει λίγο πιο προσγειωμένα τα πράγματα.
1: Ενδεχομένως ναι. Εκτιμώ ότι σχετίζεται συμπληρωματικά και με το γεγονός ότι πλέον δεν έρχεται ως κάτι νέο.
0: Ναι.
1: Δεν έρχεται ως η πρώτη φορά αριστερά με την οποία μπορούσε να πειραματιστούν νεότερες ηλικίες, γιατί ήταν κάτι και καινούριο. Ναι. Κάτι δοκιμασμένο. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Προφανώς βέβαια μπορούμε να πούμε πολλά. Είναι πρώην πρωθυπουργός, διαθέτει ορισμένο πολιτικό κεφάλαιο. Και μάλιστα εν μέσω του κενού για το οποίο μιλούσαμε, το ότι έχει πολιτική εμπειρία και μάλιστα κυβερνητική, ενδεχομένως να δημιουργεί και ένα αβαντάζ.
0: Σύμφωνοι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα στην όλη υπόθεση του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα είναι ότι έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ δύσκολο δίλημα πώς θα κινηθεί πολιτικά, διότι για παράδειγμα ο κ. Μητσοτάκης, για να αντιμετωπίσει τον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν αντιπολίτευση ο κ. Μητσοτάκης, με το αντισύριζα κίνημα είχε ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο, να ρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα και να επανέλθει η κανονικότητα στον τόπο. Ο Αλέξης Τσίπρας από τη μία έχει να ρίξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από την άλλη όμως έχει να πείσει και ότι δεν πρόδωσε τον παλιό του κόσμο ή έχει αποφασίσει ότι δεν τον αφορά ο παλιός του κόσμος.
1: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη και άσκηση και εκτίμηση να τοποθετηθούμε. Γιατί το λέω, γιατί είναι σαφές ότι αυτό το οποίο λέγαμε αντισύριζα ρεύμα είχε αρκετές όψεις, δεν ήτανε προερχόμενο κυρίως από τα κεντροδεξιά, τέλος πάντων, αλλά δεν περιορίζονταν εκεί πέρα. Υπήρχε προφανώς και αντισυσπήρωση και από τον ευρύτερο χώρο, να το πούμε, της πληθυντικής αριστεράς,
0: ναι,
1: για τα αριστερότερά του.
0: Σωστό.
1: Αυτός είναι ο πρώτος πόμβος, η πρώτη άσκηση, την οποία πρέπει με επιτυχία να λύσει ο κ. Τσίπρας, αυτό είναι σαφές. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρος που λες ότι είναι εύκολη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο το να προσπεράσεις και να κοιτάξεις, για παράδειγμα, προς το κέντρο του φάσματος, αν δεν έχεις πείσει έστω και κριτικά να στηριχθείς από τις περισσότερες πλειοψηφικές δυνάμεις του δικού σου χώρου. Γιατί ποτέ κανείς δεν έχει νικήσει και στην εκλογική μας ιστορία εκλογές, ή δεν έχει καταφέρει να διεκδικήσει τη νίκη στις εκλογές, αν δεν έχει πρώτα επιβληθεί στο δικό του ημισφαίριο. Και γι' αυτό είναι ένα στοίχημα για τον κύριο Τσίπρα να πείσει, φαντάζομαι, πρώτα και κύρια το δικό του ημισφαίριο.
0: Σωστά. Το άλλο ερώτημα είναι το κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Πού τοποθετείται στο πολιτικό χάρτη και σε ποιους απευθύνεται?
1: Εδώ έχουμε μια πολύ πιο δύσκολη απάντηση.
0: Ναι.
1: Να πούμε αρχικά ότι βάσει δεδομένων η κυρία Χριστιανού έχει πολύ καλύτερη διείσδυση επίσης σε χαμηλότερα ζητήματα, και αυτό να το πούμε για το κοινό χαρακτηριστικό των δύο, σε μικρότερες ηλικίες, πολύ καλύτερα σε ανθρώπους χαμηλότερης τυπικής εκπαίδευσης, καλύτερη διείσδυση επίσης στους άντρες, που αυτό είναι ένα αξιοσημείο τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα προς τα πολιτικά χαρακτηριστικά έχει μια πιο οριζόντια διείσδυση από τον κύριο Τσίπρα, ιδιαίτερη απήχηση σε αυτούς που δεν εκφράζονται, και πολύ έντονη απήχηση εκεί μέσα από τη διάκριση αριστερά-δεξιά. Αλλά το κέντρο βάρους πέφτει πλέον αρκετά προς τα δεξιότερα. Δηλαδή φαίνεται ότι καλύτερη γνώμη και πιο μεγάλη πιθανότητα στήριξης έχουν πρώην ψηφοφόροι της Νίκης, την οποία ενδεχομένως να αφάνιζε κιόλας, στις πλεύσεις ελευθερίας και δευτερευόντως της ελληνικής λύσης. Αυτό για τα χαρακτηριστικά των πιθανών ψηφοφόρων. Από εκεί πέρα, ναι, είναι μια πολύ διαφορετική περίπτωση. Δηλαδή εμένα μου θυμίζει πολύ το κίνημα των Πέντε Αστέρων, αλλά έτσι με...
0: Πέπε Γκρίλο, στην Ιταλία, ναι.
1: Μου το θυμίζει αρκετά, ιδίως κατά την πρώτη περίοδο, που κυριαρχούσε και ένα πιο πατριωτικό έως και εθνικιστικό πρόσημο, με εστία στη διαφθορά, σε ζητήματα τέτοιου τύπου, αλλά στην ελληνική του έκδοση, γιατί είδαμε και πολύ Συρτάκη, είδαμε ελληνική επανάσταση.
0: Σωστό, έτσι, σωστό.
1: Ελληνοορθοδοξία, Καποδίστρια.
0: Και το τρίτο ενδυνάμει κόμμα, ο κύριος Σαμαράς.
1: Εκεί πέρα, περιμένουμε και λίγο να δούμε πώς μπορεί να κινηθεί. Είναι δεδομένο ότι ο κύριος Σαμαράς, επίσης ως πρωθυπουργός, θα μπορούσε, γιατί έχει πολιτικό κεφάλαιο, να παίξει κάποιον ρόλο. Εγώ θα έλεγα ότι είτε αποφασίσει να προχωρήσει την ίδρυση τελικά ενός κόμματος, είτε όχι, ενδεχομένως οι δικές του παρεμβάσεις, έμεσες ή άμεσες, ενδεχομένως στηρίξεις σε σχηματισμούς ή πιέσεις απέναντι στην κυβέρνηση, νομίζω ότι θα παίξουν ένα ρόλο και είναι πονοκέφαλος για την κυβέρνηση. Υπάρχει απήχηση,
0: ναι,
1: αλλά μικρή.
0: Ναι, κλείνοντας, πότε θα κάτσει σκόνη για να ξέρουμε όλα αυτά τα κόμματα που, τι δυναμική έχουν, αν κάποιος από αυτούς είναι δεύτερος, αν κάποιος από αυτούς είναι τρίτος, αν μπορεί να απειλήσει ή όχι τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Η γνώμη μου είναι ότι την καλύτερη άποψη θα την έχουμε από το κύμα δημοσκοπήσεων του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Να μην περιμένουμε καν εντός του καλοκαιριού.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεργιάτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Άγγελος Σεργιάτος, ο διευθυντής έρευνών της

Αυτός ο κύριος σήμερα γίνεται 62 ετών, το ευχόμεθα χρόνια πολλά, να είναι υγιής και δημιουργικός. Με Lenny Kravitz, θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σένα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής

Φεύγοντας, κλείνοντας αυτή την εκπομπή, θα ήθελα να πω να απολαμβάνουμε τη στιγμή, να απολαμβάνουμε τη ζωή, να απολαμβάνουμε τις μικρές και τις μεγάλες χαρές, ακόμα και τις μικρές και τις μεγάλες λύπες, να τις αντιμετωπίζουμε στο μέγεθος που είναι, διότι αυτά τα πανωτά με ανθρώπους που δεν ξέραμε στην προσωπική μας ζωή, αλλά τους ξέραμε από το στίγμα που είχαν αφήσει στην δημόσια σφαίρα. Ο Άτζας, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, που έφυγε στα 49 του χρόνια από ALS, αυτή την περίεργη ασθένεια. Ή ο Γομαστροκώστας, στα 56 της, που έδωσε μια μάχη προσωπική, που μίλησε, που δεν το έκανε περίεργη είδηση, αλλά το έκανε αγώνα προς τα έξω. Ο οικονόμου της ΑΕΚ που χτύπησε, ο Μαραγκός που δίνει επίσης, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού που δίνει επίσης τη μάχη με την ALS, αυτή την περίεργη ασθένεια, μας θυμίζουν ότι πρέπει να σταθμίζουμε τα πράγματα και να χαιρόμαστε την στιγμή. Ο Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς ήμασταν η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο Βασίλης Κρυμπάς στην μουσική επιμέλεια, ο Θανάσης Αθανασόπουλος στους ήχους και ο Αλεξάνδρος Κλώσσας στο μικρόφωνο. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κούρης ακολουθούν, αν όλα πάνε καλά. Λίγο μετά τις 7 αύριο θα είμαστε εδώ, στον αέρα των παραπολιτικών. Καλή σας μέρα.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
7: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του 2026, η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Από αυτή την ώρα έως τις 11 πρωινή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Τσακανίκα στον Antenna Star 103,5. Μας ακούτε ραδιοφωνικά στο antennapavlastar.gr διαδικτυακά. Λοιπόν, πολιτική επικαιρότητα σαφώς υπάρχει σήμερα, γιατί έχουμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Αποκαλύπτεται στο Θησίο, είναι αυτή η πολιτική προσπάθεια του πρώην Πρωθυπουργού, με στρογγυλή σκηνή, με κραουνάκι. Έτσι, αυτά λένε οι νεότερες πληροφορίες. Θα δούμε όμως και την ουσία, δηλαδή τι λένε οι πληροφορίες ότι θα πει. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη συγκυρία βλέπουμε και στις συνέχειες τα επεισόδια από το ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό, το οποίο προβάλλεται από τη τηλεόραση του Sky, το οποίο επικεντρώνει κυρίως, φίλες και φίλοι, στο πρώτο εξάμεινο της διακυβέρνησης της χώρας από τους ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και την λεγόμενη περήφανη διαπραγμάτευση. Ο ρόλος, ας πούμε, ο σκοτεινός του Πολ Τόμσεν, που ήταν επικεφαλής του Δούνου του στην Ευρώπη, ο πιο σκληρός από όλους τους διαπραγματευτές απέναντι στη χώρα. Τώρα πλέον υπάρχει το χρονικό περιθώριο, ώστε και οι δανειστές, ας πούμε, οι πιστωτές μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να το παραδέχονται αυτό, ότι ο Πολ Τόμσεν έπαιξε ένα πολύ σκοτεινό ρόλο γενικότερα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Αλλά είδαμε και το λεγόμενο Plan B, έτσι, το οποίο το έχει στα αρχεία του κορυφαίου στέλεχος του Euro Working Group, ο Τόμας Βίζερ, νομίζω ήταν, ναι, αυτός ο οποίος μίλησε χθες. Και είδαμε μέσα σε ένα μεγάλο κουτί, ας πούμε, να έχει το φάκελο, ο οποίος έγραφε απ' έξω Αλβανία κιόλας, έτσι, για να μην καρφωθεί. Οι Ευρωπαίοι δηλαδή είχαν συστήσει μια ομάδα η οποία έχει τον κωδικό Αλβανία, ενώ ασχολούνταν με το Plan B. Έτσι, με το πώς η Ελλάδα θα έβγαινε από τη ζώνη του ευρώ. Πραγματικά πολύ αποκαλυπτικά αυτά, τα οποία υπόθηκαν και από τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε πως ούτως ώστε να υπάρχει μια σύγκληση μεταξύ Ελλάδος και δανειστών, πρότεινε στον Αλέξη Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, τους πιο πλούσιους Έλληνες δηλαδή, και ο ίδιος το αρνήθηκε.

Στο χωριό της στο Ειδινοχώρι θα ταφεί η γογομαστροκόστα, φίλες και φίλοι. Έτσι, η είδηση η οποία προκάλεσε θλίψη και στην περιοχή μας, μιας και μιλάμε μεταξύ άλλων έτσι για ένα μοντέλο, μια γυμνάστρια, μια γυναίκα έτσι του θεάματος, η οποία έδωσε μια πολύ γενναία μάχη για 16 χρόνια έτσι, με την επάρατη νόσο, με πραγματικά αξιοπρέπεια και σοβαρότητα. Και γενικότερα έτσι η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει θλίψη, όπως και η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα, του πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο οποίος έφυγε στη ζωή σε ηλικία 49 ετών, λύγησε από μια σπάνια νόσο, την νόσο ALS. Ο Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος λοιπόν κηδεύεται στη Δράμα σήμερα Τρίτη.

Είχαμε βομβαρδισμό στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, φίλες και φίλοι, νωρίτερα σήμερα. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία, με τις αγορές να βρίσκονται πάλι σε σύγχυση. Έτσι, μιας και χθες και στις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν οι πληροφορίες ότι υπάρχει σχέδιο και μάλιστα πάμε καλά, ούτως ώστε να έχουμε μια διαδικασία ειρήνευσης ή τέλος πάντων παρατεταμένης εκεχηρίας. Τα πράγματα πάλι έτσι πάνε προς το χειρότερο. Εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, η οποία έπαιρνε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις με όφελος, παράνομο όφελος πάντα, άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν φτάσει τις 20 συλλήψεις. Οι εμπλεκόμενοι είναι πάνω από 110 άτομα. Σαβώς τα βλέμματα της κυβερνώσεως παράταξης είναι και προς τα αριστερά της, έτσι προς την κέντρο αριστερά, τι γίνεται δηλαδή εκεί. Το βλέμμα πάντως σήμερα είναι στο 2027 και στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Να δούμε τι λένε τα τελευταία νέα και από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Και οικονομικές ειδήσεις, θα δούμε ποιοι, πότε και πώς θα λάβουν τα 150 ευρώ, τα οποία ανακοίνωσε, επανέλαβε και ανακοίνωσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης η οποία έγινε για το δημογραφικό. Υπάρχουν νεότερα και για το πρόγραμμα το νέο Ανακαινίζω, το οποίο μπορεί να φτάσει σε επιδότηση έως 36.000 ευρώ.

Χθες είχαμε και συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, φίλες και φίλοι, Γενική Συνέλευση, μάλλον έτσι. Συγγνώμη, Διοικητικό Συμβούλιο για να είμαι ακριβής. Υπήρχαν παρεμβάσεις από πάρα πολλούς δημάρχους. Πάνω από 5 ώρες διήρκησε το Διοικητικό αυτό Συμβούλιο. Η παρουσία και του κυρίου Λιβάνιου, του Υπουργού Εσωτερικών. Υπήρξαν αναλυτική κουβέντα σχετικά με τον κώδικα αυτοδιοίκηση. Έτσι, κάτι το οποίο φέρνει τα πάνω κάτω, η αλήθεια είναι. Πρέπει να πω πάντως η πλειοψηφία των δημάρχων τον δέχεται θετικά τον κώδικα αυτό. Πάντως υπήρχαν αρκετές επισημάνσεις από τους δημάρχους, με τον κύριο Λιβάνιο να δίνει απαντήσεις, να κάθεται 5 ώρες όλη τη διαδικασία εκεί πέρα δηλαδή και να απαντά στους δημάρχους, στους δημάρχους της χώρας. Να πω ότι υπήρχε, δημοσιοποιήθηκε χθες και η παρέμβαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων εδώ, των δημάρχων δηλαδή της Δυτικής Ελλάδας, και αναφέρουν και αυτοί τι ζητούν να μπει μέσα στον κώδικα αυτοδιοίκηση, ώστε να εμπλουτιστεί και να είναι σε πιο σωστή κατεύθυνση κατά την άποψη των δημάρχων πάντα εδώ, της πλειοψηφίας των δημάρχων της περιοχής μας. Θα ακούσετε και την παρέμβαση, ένα απόσπασμα την παρέμβαση που έκανε ο κύριος Λιβάνιος χθες, αλλά και ο δεύτερος αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, που δεν είναι άλλος από τον δήμαρχο Αγρινίου, τον Γιώργο Παπαναστασίου.

Φυσικά και η υπόλοιπη τοπική επικαιρότητα. Έχουμε και αρκετές εκδηλώσεις να δούμε. Έχουμε και συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου. Αύριο γίνεται αυτή. Οπότε την Πέμπτη θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε πολύ αναλυτικά το τι συζητήθηκε. Σαν σήμερα πρόγνωση καιρού τώρα για τη συνέχεια. Είχαμε και βροχές χθες, βέβαια, μια μπόρα αρκετά έντονη στην περιοχή του Αγρινίου. Μάλιστα, είδαμε και τον κόμβο πάνω, τον καινούριο κόμβο της Εθνικής Αντιστάσεως, στον κόμβο Μπίμπα που λέμε. Ο νέος αυτός κόμβος να πλημμυρίζει. Εμφανίζει κάποια προβλήματα, πρέπει να σας πω εκεί πέρα, από ό,τι φαίνεται, με έντονες βροχοπτώσεις. Κάτι το οποίο το γνωρίζει, βέβαια, πρέπει να σας πούμε εδώ ο Δήμος Αγρινίου. Και να μην ξεχνάμε ότι το έργο αυτό δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Δηλαδή, κανονικά, κακώς κάποια αυτοκίνητα διέρχονται, ειδικότερα από το ρεύμα από τις εργατικές, από την Αβόρανη. Προς Αγρίνιο, κακώς δηλαδή μπαίνουν κάποια αυτοκίνητα εκεί. Αυτό τονίζεται το Δήμο, μιας και δεν υπάρχει επίσημη παράδοση του έργου. Απλά είδαμε κάποιες πλημμύρες χθες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι γνωστό πάντως, μας λένε οι πηγές μας, και ότι θα αντιμετωπιστεί. Για να δούμε. Ο Συνέσιος και η Συνεσία γιορτάζουν σήμερα. Σαν σήμερα το 1770 λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Λίγουν δηλαδή με έναν δραματικό τρόπο, με τραγικό τρόπο τα λεγόμενα ορλοφικά. Φάγαμε πάλι άδειασμα από τους φίλους μας, τους Ρώσους δηλαδή, κάπως έτσι έγινε. Με τραγικά αποτελέσματα βέβαια, γιατί στη συνέχεια οι επαναστατημένοι Έλληνες αφέθηκαν έρμεο στις ορέξεις των Τούρκων. Το 1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν την συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί 10 χρόνια μετά, τον Μάρτιο του 1940, επί δικτατορίας Μεταξά. 1941 ο στρατηγός Φράιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάσσει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού πέμπτου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων. Όλα αυτά κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης. 1969 ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν την δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρεαλ.

Σαν σήμερα το 1975 τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Να δούμε τώρα και ποιες σημαντικές προσωπικότητες ήρθαν ή έφυγαν. Σαν σήμερα το 1799 γεννιέται ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. Το 1924 γεννιέται ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικούς πεζογράφους της λεγόμενης μεταπολεμικής γενιάς. Ενώ το 1926 έρχεται στην ζωή ο Μάιλς Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της jazz.

Ήταν 26 Μαΐου του 1903 όταν πέθανε ο Μαρσέλ Ρενό, Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ρενό. Το 1955 πεθαίνει ο Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου. 1978 φεύγει από τη ζωή η Κιβέλη Ανδριανού, Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θεασάρχης.

να κάνουμε και μια αναφορά σε έναν Άγγλο τραγουδοποιό, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για κάποιες 2-3 πολύ μεγάλες επιτυχίες που έκανε, ειδικότερα το Wonderful Life. Μιλάμε για τον Black, κατά κόσμον Colin Verncob, ο οποίος γεννήθηκε στις 26 Μαΐου του 1962 και έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, να πούμε, τον Ιανουάριο του 2016, σε ηλικία μόλις 53 ετών, μετά από ημέρες νοσηλείας σε νοσοκομείο της Ιρλανδίας, μετά από 2 εβδομάδες συγκεκριμένα, έπειτα από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα που είχε.

στους 21 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, στο 82% υγρασία. Ο άνεμος είναι νότιο-δυτικός ασθενής. Πάμε να δούμε τώρα και τι προβλέπετε για σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε πάλι βροχούλες το απόγευμα και σήμερα Τρίτη αλλά και αύριο Τετάρτη, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Έτσι ο καιρός θα αρχίσει να στρώνει από την Πέμπτη δηλαδή ουσιαστικά. Και θα έχουμε και μια αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας με τον υδράγυρο να φτάνει στους 30 βαθμούς. Μπορεί να φτάσει στους 30 και σήμερα δηλαδή, έτσι κοντά στους 29 λέει το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Σήμερα Τρίτη στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου ο υδράργυρος, με βροχές από το μεσημέρι και μετά. Όχι κάτι ιδιαίτερο, έτσι θα, ίσως κατά τόπους να έχουν κάποια έτσι μεγαλύτερη ένταση τα φαινόμενα. Δεν αναμένεται κάτι ιδιαίτερο πάντως. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική σήμερα όπως είπα, η θερμοκρασία κοντά στους 29 με 30. Αύριο Τετάρτη 27 Μαΐου η μέρα ξεκινά πάλι με καθαρό καλό καιρό. Από το μεσημέρι και μετά όμως εμφανίζονται πάλι τοπικές νεφώσεις και ίσως κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις το απόγευμα της Τετάρτης. Αναμένονται πάλι δηλαδή κάποιες βροχοπτώσεις το απόγευμα αύριο. Η άνεμη αρχικά βορειοανατολική από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτική έως 3 από χώρο θερμοκρασία από 18 έως 30. Ενώ την 5η 28 Μαΐου έτσι τα φαινόμενα σιγά σιγά μας αφήνουν. Ίσως κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις κατά τόπους το απόγευμα, έτσι πολύ ασθενείς σε κάποιες περιοχές εδώ βόρεια, βορειοδυτικά, βορειοανατολικά της Ετωλοακαρνανίας, περισσότερο στην Ήπειρο, δηλαδή η Βρετανία, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια φαινόμενα, όχι τόσο πολύ εδώ, στην δυτική στερεά Ελλάδα δηλαδή, και αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική την Πέμπτη 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 17 έως 30, ενώ να δούμε και έτσι μέχρι το τέλος της εβδομάδας τι γίνεται. Είπαμε για την Πέμπτη, την Παρασκευή δεν υπάρχει πρόγνωση για φαινόμενα, θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, με τους ανέμους ανατολικούς, νότιο-ανατολικούς αρχικά, νότιο-δυτικούς από το μεσημέρι και μετά έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία την Παρασκευή από 18 έως 31. Ενώ το Σάββατο 30 Μαΐου πάλι καλός καιρός, με τους ανέμους ανατολικούς, βορειοανατολικούς αρχικά, νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά και τη θερμοκρασία από 17 έως 30 με 31. Από ό,τι βλέπω, καλός ο καιρός και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς και την Κυριακή 31 Μαΐου. Καλός καιρός από ό,τι βλέπω και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι μιλάμε πάντα για τον καιρό εδώ στην δυτική Ελλάδα, έχουμε και τριήμερο μπροστά μας, μην το ξεχνάμε αυτό. Η Δευτέρα δηλαδή είναι αργία, η αργία του Αγίου Πνεύματος. Με καλές καιρικές συνθήκες λοιπόν, αυτό το τριήμερο σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, τουλάχιστον πάντα εδώ για την περιοχή μας, όπως είπα, για τη δυτική Ελλάδα. Το εξειδίκευσα βέβαια περισσότερο για την περιοχή του Αγρινίου.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Να πω πως η εκπομπή αυτή βέβαια εξελίσσεται, συνεχίζεται με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση λοιπόν, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Ιώτα Σταϊκού 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-55424, έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου.

Για νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν κάνουν λόγο τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, τις οποίες επιθέσεις εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις, στοχεύοντας πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη, που σύμφωνα με την CENTCOM επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ.

δήλωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός συνεχίζει να υπερασπίζεται τις δυνάμεις του, έτσι, επιδεικνύοντας αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια αυτής της συνεχιζόμενης εκεχηρίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλήγματα έγιναν κοντά στο Μπαντάρα Μπάς, μια πόλη λιμάνι στο νότιο Ιράν και έδρα σημαντικής ιρανικής ναυτικής βάσης στα στενά του Ορμούς. Αυτό το μετέδωσαν οι New York Times. Στο μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε και πάλι χθες, πριν από λίγες ώρες δηλαδή, πως το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα πρέπει είτε να παραδοθεί στις ΗΠΑ είτε να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία. Έκανε σχετική ανάρτηση στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε το εμπλουτισμένο ουράνιο πυρηνική σκόνη, υποστήριξε ότι θα πρέπει είτε να μεταφερθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή, είτε να καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία υπό την επίβλεψη Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Ναι, μεν από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια πρόοδος σε επαφές. Οι συνομιλίες όμως δεν αναμένεται να οδηγήσουν άμεσα, όπως είπαμε, σε οριστική συμφωνία. Μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ αναφέρουν ότι κρίσιμα ζητήματα όπως η ελάφρυνση των κυρώσεων, η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και οι απαιτήσεις της Ουάσιγκτον για περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο νέων διαπραγματεύσεων. Το CBS News ειδικότερα μετέδωσε ότι σύμφωνα με αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοσντάμπα Χαμενεΐ, βρίσκεται σε άγνωστη τοποθεσία, γεγονός που δυσχεραίνει την επικοινωνία με τους απεσταλμένους του και επιβραδύνει τις συνομιλίες. Παράλληλα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής και ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν βρίσκονται στην Ντόχα για επαφές με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σύμφωνα με το Reuters.

Παρά την αυτή κλιμάκωση που είχαμε πάντως, η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε σημαντική πτώση στις ασιατικές συναλλαγές, λένε και αυτές οι πληροφορίες. Περισσότερο από 5% υποχώρησε το λεγόμενο West Texas Intermediate και αντίθετα το Brent ενισχύονταν κατά 1,6%. Τώρα επενδυτές, γιατί σαφώς έτσι πρέπει να αναφερόμαστε κάπως και στις επιπτώσεις στην διεθνή οικονομία, εμφανίζονται, λέει, να προεξοφλούν πιθανή πλήρη επαναλειτουργία των στενών του ορμού, εφόσον υπάρξει περαιτέρω πρόεδρο στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Αυτά συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, στα έτσι στο μέτωπο αυτό που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Είπαμε ότι βρισκόμαστε ξανά στο κόκκινο, έτσι στην παρούσα φάση τουλάχιστον, μετά τα πλήγματα που είχαμε κοντά στο Ορμούζ.

Αμερικανικά πλήγματα πάντα, έτσι. Για να δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσει η μέρα σήμερα. Βέβαια, σίγουρα όπως είπα, όλες αυτές οι μέρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες εξαιτίας των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τώρα, στα δικά μας και στην πολιτική επικαιρότητα, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Φίλες και φίλοι, το απόγευμα θα έχουμε την εκδήλωση για το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Η εκδήλωση στην πλατεία Θησίου θα ανακοινωθούν το όνομα, το λογότυπο και η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, όπως αναμένεται να τονίσει στην ομιλία του, ούτως ώστε να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, και η δημιουργική και σύγχρονη, και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντυμότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Σύμφωνα με τους συνεργάτες, με συνεργάτες μάλλον του πρώην Πρωθυπουργού, στη διακήρυξη υπογραμμίζονται οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και της δράσης του κόμματος, του νέου κόμματος. Γίνεται λόγος για νέο πατριωτισμό πρώτα-πρώτα που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμπάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτήν, μεταφράζει σε δύναμη για την Ελλάδα την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της στη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς. Ωραία ακούγονται όλα αυτά στα αυτιά, έτσι. Όπως σημειώνουν οι ίδιοι συνεργάτες, στη διακήρυξη περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στη χώρα μας, με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποκλοπές, διαφθορά, τέμπη, συγκάλυψη, περιφρόνηση του κράτους δικαίου, χειραγώγηση θεσμών, εξευθελισμός λόγω ΠΚΠ και έκπτωση.

της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής, ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον θεσμό που συνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη περισσότερο από κάθε άλλον. Τώρα το θέμα είναι τι θα κάνουν και βουλευτές και στελέχοι που είναι στον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Εγώ κάποιες πληροφορίες που έχω είναι ότι θα πάνε κάποιοι βουλευτές. Θα το ξαναδούμε βέβαια, θα έχουμε μια συνέχεια σε λίγο, γιατί υπάρχουν και άλλες πληροφορίες σχετικά με όσα ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του σήμερα. Αφού πρώτα σας πω, φίλες και φίλοι, πως η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Στο σούπερ μάρκετ Γρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Γρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρώνου Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 2641 030 2558. Ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.

Λοιπόν, αρκετές οι πληροφορίες σχετικά με το τι αναμένουμε σήμερα στο Θησείο, φίλες και φίλοι. Έτσι, οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού έχουν κάνει κάποιες διαρροές. Κάνουν λόγο ακόμα ότι η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε, τα χρέη τους ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες, είναι εξαρτημένα από αυτές, λένε συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Έτσι, με τη διακήρυξη καλούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, ο κόσμος αριστεράς, της δημοκρατίας και της προόδου σε προοδευτική πανστρατιά, τονίζουν.

Στην εκδήλωση τώρα τη σημερινή, για την οποία θα έχουμε περισσότερα να πούμε αύριο βέβαια, θα παρουσιαστεί το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα βίντεο έκπληξη. Τη μουσική του την έγραψε ο Σταμάτης Καραουνάκης, ειδικά για την περίσταση. Ως προς το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, πληροφορίες αναφέρουν πως θα έχει δύο λέξεις, με την πρώτη να είναι επίθετο, λέει, και να σημαίνει ανανέωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχοι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παραστούν στην εκδήλωση, αναμένοντας την Κεντρική Επιτροπή. Στις 6 Ιουνίου έχει Κεντρική Επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί θα ληφθούν σίγουρα συλλογικές και κρίσιμες αποφάσεις. Μάλιστα, υπάρχει κοινή συμφωνία να μην παρευρεθούν βουλευτές ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Νέα Αριστερά, καθώς ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να μην επιθυμεί την παρουσία εν ενεργεία βουλευτών, οι οποίοι δεν θα παραιτηθούν. Μάλιστα, εδώ υπάρχει ζήτημα με τους εν ενεργεία βουλευτές οι οποίοι θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα και τους θέλει βέβαια και ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι υπάρχει και αυτό. Μπορεί πολλοί να θέλουν. Κάποιος όμως ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να μην τους θέλει μαζί του.

Μέσα από ανάρτηση μάλιστα στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα ένα μικρό απόσπασμα το μουσικό θέμα της εκδήλωσης, προειδεάζοντας για το ύφος και την αισθητική της παρουσίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μουσική αυτή σύνδεση δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση από γνωστό συνθέτη, για τον Γκραουνάκη γίνεται λόγος, με στόχο να πλαισιώσει τη συμβολική έναρξη του νέου πολιτικού φορέα. Το βίντεο αυτό δημοσιεύτηκε, ακούγεται μέρος της μουσικής επένδυσης, ενώ το οπτικό ύφος παραπέμπει σε μια προσπάθεια ανανέωσης, να πω και επανεκκίνησης του πολιτικού μπράτου του πρώην πρωθυπουργού. Αυτός είναι ο ήχος.

Τώρα 3 δευτερόλεπτα είναι όλο και όλο. Δεν μπορεί να βγάλει έτσι ένα συμπέρασμα. Βέβαια, αν έχει την υπογραφή του Κουρανάκη, σίγουρα θα είναι κάτι έβυχο. Έτσι. Ο Αλέξης Τσίπρας την Κυριακή, να θυμίσουμε, προχθές με χρώματα που παραπέμπουν στην Μπαρσελόνα, σύμβολα και πολιτικά μηνύματα, απίφθηνε ένα ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες για τη συγκέντρωση αυτή που έχουμε στο Τιζίο σήμερα.

Δηλαδή είναι μια μέρα με σημαντική πολιτική εξέλιξη η σημερινή, έτσι πως να το κρύψουμε. Τώρα, δύο εικόνες από τη μια πλευρά μιας συγκροτημένης κυβέρνησης που παράγει έργο, κάνει μεταρρυθμίσεις σε όφελος των πολιτών και μιας εκολαπτώμενης αντιπολίτευσης που με εκθέσεις ιδεών έχει ένα μανδύα σωτήρα τάζοντας ακοστολόγητα, επιχείρει να προβάλλει κυβερνώσα παράταξη τώρα, σήμερα μια ημέρα με πολλές πολιτικές εξελίξεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα υποστηρίξει την πρώτη εικόνα στις 11 το πρωί. Έχουμε την παρουσίαση ενός πακέτου παρεμβάσεων με κοινωνική πολιτική, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και μάλιστα πολιτικά μηνύματα προς την αντιπολίτευση. Από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιχειρήσει να αναδείξει ένα πολυεπίπεδο αφήγημα, όπως αναφέρεται, που ξεκινά από την καθημερινότητα των πολιτών και φτάνει μέχρι τις επενδύσεις, την ψηφιακή μετάβαση και τη στρατηγική για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Στην κορυφή της ατζέντας του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου τοποθετείται ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη μισθολογική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο θα παρουσιάσει αρμόδια η Υπουργός η κυρία Νίκη Κεραμέως. Το νέο πλαίσιο ενσωματώνει και μια ευρωπαϊκή οδηγία που προβλέπει αυξημένες υποχρεώσεις μισθολογικής διαφάνειας για τις επιχειρήσεις τόσο πριν όσο και μετά την πρόσληψη ενός εργαζόμενου. Αυτό που θέλουν να αντιμετωπίσουν είναι η υπάρχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας, όπου εξακολουθούν να καταγράφονται περιπτώσεις όπου γυναίκες αμείβονται έως και 13%. Το λιγότερο από άνδρες, ενώ έχουν τα ίδια καθήκοντα και τα ίδια προσόντα, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο. Όταν διαπιστώνεται απόκληση αποδοχών άνω του 5% χωρίς τεκμηρίωση, θα ενεργοποιούνται ελεγκτικοί μηχανισμοί, αρχικά μέσω του συνηγόρου του πολίτη και στη συνέχεια μέσω της επιθεώρησης εργασίας, η οποία θα μπορεί και να επιβάλλει κυρώσεις. Δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, θα κάνει έναν απολογισμό για τις επιδόσεις και την πορεία απορρόφησης των κοινοτικών πόρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν στη χώρα, έχουν ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ, 68% δηλαδή του συνολικού προϋπολογισμού, μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια, ενώ έχουν ολοκληρωθεί 204 ορόσημα υλοποίησης. Επίσης, ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, θα παρουσιάσει ένα νέο πλαίσιο κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον και πρωτοβουλίες του Υπουργείου όλα αυτά στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, έτσι, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς για πρώτη φορά εισάγεται το οργανωμένο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει δηλαδή ότι θέλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων γύρω από την τεχνολογία AI και επιχειρεί παράλληλα να θέσει σαφείς κανόνες λειτουργίας. Παράλληλα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί και ένα νέο κώδικα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, επιδιώκοντας αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και ταχύτερη διευθέτηση υποθέσεων εκτός δικαστικών αιθουσών.

στο στόχαστρο της κυβέρνησης τώρα είναι τόσο η αξιωματική αντιπολίτευση με την οποία υπήρξε σφοδρή σύγκρουση για το παρόν που ψήφισε το Πασόκ στον διορισμό του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρα χθες. Αλλά κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσιάζει, όπως είπαμε, σήμερα το νέο κόμμα του. Κυβερνητικά στελέχη λένε για πολλή επικοινωνία και εικόνα χωρίς ουσία. Σημειώνω ότι ούτε υποτιμούν ούτε υπερτιμούν τον κύριο Τσίπρα. Τονίζουν ότι για τις πολιτικές του κόσμου τον έχει αξιολογήσει. Περιμένουν να δουν μάλιστα αν υπάρχουν νέα προγράμματα και κοστολογημένα, ποια πρόσωπα θα τον πλαισιώσουν και αν θα είναι νέα, όπως υποστηρίζει ο ίδιος.

Η θλιβερή είδηση χθεσινή βέβαια έχει να κάνει και με το θάνατο του Παρασκευά Άτζα. Έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε με σοβαρό πρόβλημα υγείας, σκορπίζοντας τη λήψη του ελληνικού ποδόσφαιρου. Τα τελευταία χρόνια ο παλέμαχος Άσος πάλευε με την ALS, είναι η πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόση του κινητικού νευρώνα. Το πρωί. Χθες άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντας τη θλίψη στη γενέτειρά του, τη δράμα, στα παιδιά του, στην οικογένειά του, αλλά και σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άτζας ήταν ένας από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του, αγωνιζόμενος Ολυμπιακό Ξάνθη και Δόξα Δράμας. Τα κορυφαία χρόνια της καριέρας του ήταν με την ερυθρόλευκη φανέλα, κατέκτησε 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα και ένα Super Cup. Παράλληλα ήταν και διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, στη φανέλα της οποίας φόρεσε σε 26 αναμετρήσεις. Συνολικά στην καριέρα του είχε 344 συμμετοχές με απολογισμό 16 γκολ και 6 assists.

Αυτή η νόσος, φίλες και φίλοι, είναι μία από τις πιο σοβαρές και επιθετικές νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Η ALS, γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα, επηρεάζει σταδιακά τα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν την κίνηση των μυών. Δεν υπάρχει φάρμακο για αυτήν, έτσι. Οδηγώντας σε προοδευτική απώλεια κινητικότητας, ομιλίας και αναπνευστικής λειτουργίας. Η πλάγια μυοτροφικής κλήρυνσης είναι γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα. Λοιπόν, πρόκειται για μια προοδευτική θανατηφόρα νευρολογική πάθηση που επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον νοτιαίο μυελό, χαρακτηρίζοντας από μυϊκή αδυναμία, σπασμούς και προοδευτική απώλεια κινητικού ελέγχου. Ωστόσο, υπάρχει ένα πρώιμο σύμπτωμα που συχνά αγνοείται και αυτό καθυστερεί τη διάγνωση. Τα αρχικά συμπτώματα περιλαμβάνουν κάποιες αδυναμίες στα άκρα, μυϊκούς σπασμούς και δυσκολία στη λεπτή κινητικότητα, όπως το κράτημα αντικειμένων ή στο γράψιμο. Επιπλέον, η δυσφαγία, δηλαδή δυσκολία στη μάση και κατάποση, και η σιελώρια, να σου φεύγουν σάλια δηλαδή, αποτελούν συχνά πρώιμες ενδείξεις. Οι πάσχοντες μπορεί να δυσκολεύονται να ελέγξουν το σάλιο τους λόγω μειωμένης λειτουργίας των μυών του προσώπου και του λαιμού, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πνιγμού και αναπνευστικών επιπλοκών.

υπάρχουν κάποια πρώιμα συμπτώματα, φυσικά με κάποιες θεραπείες, ας πούμε, μπορείς να καθυστερήσεις την εξέλιξη της νόσου, για την οποία, όπως είπαμε, δεν υπάρχει αντιμετώπιση, είναι θανατηφόρα. Το θέμα είναι πώς μπορείς δηλαδή να το παρατείνεις αυτό. Προφανώς κάτι τέτοιο έγινε και με τον Παρασκευάτζα, μέχρι που αυτή η περιπέτεια έφτασε στο τέλος της χθες το πρωί.

Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Θρίβας, φίλες και φίλοι, η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση στο νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα. Για το περιβάλλον, έπιπλα Θρίβας, το τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410-51544. Κάντε τη σωστή επιλογή για τον ύπνο σας, βέβαια, αλλά και για τον πλανήτη. Στο σημείο αυτό να κάνω και μια αναφορά για μια νέα σημαντική άφιξη που θα διευκολύνει την καθημερινότητά σας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα στο Αγρίνιο. Τι την κάνει και ξεχωρίζει η φιλοσοφία της? Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και την εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία: ανοίγοντας τώρα τον λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζετε απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος.

Είχαμε την εξάρτηση χθες της ανακοινώσεις εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατεπάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων. Έτσι, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον 116 ατόμων. Εκτιμάται ότι από το σύνολο της δράσης της οργάνωσης από το 2019 μέχρι και το 2024, η προκληθήσα ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.734.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα στοιχεία που αφορούν τις οικονομικές επιχορηγήσεις που ελήφθησαν το 2025, δηλαδή μπορεί να είναι και πάνω από 3 εκατομμύρια. Κατασχέθηκαν 5 γιοταχή, 10 χρυσές λίρες, 110 ενότια εγωπροβάτων και βοηδών, περίστροφο με 50 φυσίγγια και χρηματικό ποσό περίπου 13.000 στην Κρήτη, όλα αυτά, έτσι. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση, συγγνώμη, από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης, που προχώρησε στην σχετική διαδικασία έτσι, των συλλήψεων, κατασχέσεων και την δημιουργία αυτής της δικογραφίας, η οποία είναι πολύ πλούσια. Όπως είπαμε, μιλάμε για την αποδόμηση μιας ολόκληρης οργάνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση και σε περιοχές της Κρήτης αλλά και στην Αττική.

Ηγετικό ρόλο δύο λογιστές είχαν, εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σύστημα ΟΣΔΕ δηλαδή, εκμεταλλεύτηκαν και τα κενά αυτού του συστήματος, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ΚΙΔ δηλαδή, καθώς και φυσικά πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων. Τι έκαναν τώρα? Αξιοποιούσαν την πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω των ΚΙΔ, προκειμένου να εντοπίζουν ελεύθερα. Καλά, αυτά γίνονταν παντού, έτσι, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, έμπαινε αυτός που είχε την πρόσβαση μέσα στο σύστημα και έβλεπε ποια ελεύθερα επιλέξιμα αγροτεμάχια υπήρχαν, ούτως ώστε να δηλωθούν. Που δεν είχαν δηλωθεί για να δηλωθούν από τα μέλη του κυκλώματος. Καταχωρούσαν τα αγροτεμάχια ψευδώς σε στοιχεία φυσικών προσώπων, χωρίς να υφίσταται πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης, ενώ καταρτίζονταν εικονικά μισθωτήρια μεταξύ φερόμενων εκμισθωτών και μισθωτών. Πλαστά δηλαδή. Υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις, ΟΣΔΕ, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ μέρος των παράνομων ενισχύσεων αποδίδονταν στα μέλη της οργάνωσης, με τα χρήματα να χρησιμοποιούνται και για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων. Που σχετίζονταν βέβαια και με τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας μέσω αυτής της μεθόδου, η οποία βέβαια πρέπει να πούμε δεν είναι κάτι πρωτοποριακό, είναι κάτι κοινό το οποίο γίνονταν γενικότερα. Φτάνει να έχει έναν άνθρωπο ο οποίος να ξέρει έτσι, να είναι λογιστής δηλαδή, είναι ένα άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα σε ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Ανοίγει αυτό το σύστημα και βλέπει τι είναι ελεύθερο και το δηλώνει, ας πούμε, καταλάβατε. Και πέφτουν οι επιδοτήσεις με τα πλαστά μισθωτήρια κλπ. Και πέφτουν οι επιδοτήσεις, πέφτει το παραδάκι. Αυτό γίνονταν για πολλά χρόνια σε πάρα πολλές περιοχές. Έτσι. Πολύ φοβάμαι και στην περιοχή μας. Τώρα, μέσω. Είχαμε και ένα δικαστήριο, μην ξεχνάμε, έτσι. Πριν από λίγες ημέρες, όπου πάλι είχαμε καταδίκες για 36 συνολικά κατηγορουμένους σε μια αντίστοιχη υπόθεση, όπου και εδώ χρησιμοποιήθηκαν πλαστά μισθωτήρια για βοσκοτόπια. Τώρα, μέσω της μεθοδολογίας αυτής εμφανίζονταν ανύπαρκτες μισθώσεις αγροτεμαχίων, εξασφαλίζονταν η παράνομη λήψη οικονομικών ενισχύσεων από κοινοτικά κονδύλια. Καθοριστικό ρόλο στην πραγμάτωση αυτού του εγκληματικού σκοπού της οργάνωσης είχαν 6 συνολικά κέντρα υποδοχής δηλώσεων.

τις ακριβές συνθήκες τώρα κάτω από τις οποίες είχαμε ένα περιστατικό σοβαρό αιματηρό στο Χολαργό το βράδυ χθες. Συνέβη αυτό. Ένας 57χρονος αρχικά πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Προσπαθούν να διακριβώσουν οι αστυνομικοί τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Σύμφωνα με περίοικο, λίγο μετά τις 11 το βράδυ χθες ακούστηκε κρότος από όπλο, μετά μια φωνή να λέει βοήθεια και αμέσως μετά ένας δεύτερος κρότος. Τι λέει τώρα η εικόνα που έχει σχηματιστεί ως τώρα? Ο 57χρονος πυροβόλησε την γυναίκα στο πόδι στην οδό Ξανθίπου στο Χολαργό και στη συνέχεια φέρεται να ανέβηκε στο διαμέρισμα που έμεναν στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας και να αυτοκτόνησε, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν την σωρό του και δίπλα της ένα όπλο. Την αστυνομία φέρεται να κάλεσε μια γειτόνισσα που άκουσε τις φωνές και τους πυροβολισμούς. Ο άντρας βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι.

Δράστης και θύμα μάλιστα φέρεται να ασχολούνται με τη σκοποβολή. Κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες στέλνουν το θύμα να δεχόταν απειλές από τον σύζυγο και δράστη αυτού του αιματηρού περιστατικού. Έτσι, καμιά οικονομική είδηση τώρα για τη συνέχεια. Το αργότερο μέχρι το τέλος του Μαΐου, φίλες και φίλοι, σε λίγες μέρες δηλαδή, αναμένεται να ανακοινωθεί το πολυαναμενόμενο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, με το Οικονομικό Επιτελείο να επιχειρεί μέσω επιδοτήσεων έως 36.000 ευρώ να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανενεργά λόγω χρεών, πολυδιοκτησίας, υψηλού κόστους ανακαίνησης ή φόβου για απλήρωτα ενοίκια. Με προϋπολογισμό μισό δις. Έτσι, μεγάλο προϋπολογισμό, το νέο αυτό στεγαστικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην εκτόξευση των ενοικίων και στη δραματική έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών, ενεργοποιώντας ένα μέρος από τα περίπου 400.000 ακίνητα, τα οποία σήμερα εμφανίζονται κλειστά σε όλη τη χώρα. 400.000 ακίνητα, έτσι. Το νέο πρόγραμμα θα αφορά κυρίως την ανακαίνιση και λιγότερο την ενεργειακή αναβάθμιση παλιών ακινήτων. Αλλάζει ουσιαστικά η φιλοσοφία των προηγουμένων δράσεων τύπου εξοικονομώ. Στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν κυρίως εργασίες που χρειάζεται ένα παλιό σπίτι για να μπορέσει να κατοικηθεί ξανά ή να βγει στην αγορά προς ενοικίαση, χωρίς να απαιτούνται ακριβές και εκτεταμένες ενεργειακές παρεμβάσεις. Τώρα, υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας Οικονομικών, μέχρι τέλος Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους. Το πρόγραμμα θα τρέξει ουσιαστικά σε δύο στάδια, με το πρώτο να αφορά στον έλεγχο των βασικών προϋποθέσεων και το δεύτερο στην τελική ένταξη και ενεργοποίηση της επιδότησης. Το νέο αυτό Ανακαινίζω θεωρείται το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη που επιτρέπει σε τόσο μεγάλη κλίμακα τη χρηματοδότηση ανακαίνησης ιδιωτικών κατοικιών, οι οποίες παραμένουν κλειστές βέβαια, ούτως ώστε αυτές να επιστρέψουν στην αγορά, έτσι, στην αγορά ενοικίασης, αλλά και κατοικιών που ιδιοκατοικούνται. Η βασική διαφορά από τα προηγούμενα μάλλον προγράμματα είναι ότι η έμφαση πάει τώρα από τις βαριές ενεργειακές παρεμβάσεις σε βασικές εργασίες ανακαίνησης, ούτως ώστε ένα σπίτι να γίνει λειτουργικό, όπως είπαμε, και κατοικήσιμο.

Στα τέλη Ιουνίου, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα πάρουν και το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Η σχετική διάταξη θα ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο Σκούπα του Υπουργείου Οικονομίας Οικονομικών, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός των ημερών. Τέλη Ιουνίου, έτσι τα χρήματα. Για τη χορήγηση του επιδόματος, οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση, θα εντοπιστούν από την ΑΔΕ μέσω των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2025. Τα χρήματα θα κατατεθούν απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει δηλωθεί σωστά ο IBAN στην ΑΔΕ, ώστε το ποσό της ενίσχυσης να πιστωθεί σε σωστό τραπεζικό λογαριασμό. Δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής είναι οικογένειες με ανήλικα παιδιά, οικογένειες με προστατευόμενα μέλη τέκνα, δηλαδή ανήλικα τέκνα με αναπηρία, ανικανότητα που είναι υπό την προστασία πάντα της οικογένειας. Υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια για να λάβει ένα νοικοκυριό το επίδομα, είναι διευρυμένα. Αφήνει δηλαδή εκτός φορολογουμένους με υψηλά εισοδήματα. Το ύψος του επιδόματος είναι ένα παιδιά, ένα παιδί ενίσχυση 150 ευρώ, δύο παιδιά 300 ευρώ, τρία παιδιά 450 ευρώ, πέντε παιδιά 750 ευρώ. Για όσους έχουν πάνω από 6 παιδιά, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 900 ευρώ. Τώρα, επειδή ενδιαφέρει πολύ κόσμο, υπάρχουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Για το ένα παιδί το εισόδημα πρέπει να είναι για τους άγαμους γονείς 39.000 ευρώ, για τα δύο παιδιά έως 44.000 ευρώ, για τα τρία παιδιά έως 49.000 ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια για τους άγαμους γονείς, όπως είπα. Το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να καλύψει περίπου το 80 με 85% των οικογενειών που υπάρχουν στην χώρα. Είναι εισοδηματικά κριτήρια, είναι υψηλά βέβαια, έτσι, από ό,τι φαίνεται πολλοί κόσμος δηλαδή θα λάβει την ενίσχυση αυτή. Οικογένειες δηλαδή με παιδιά. Στο πρατήριο καυσίμων Νέκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, φίλες και φίλοι, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Νέκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζεται. Όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου, Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 302735. Να πω τέλος και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά το χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641 300316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Η ώρα είναι 10 και 1 πρώτο λεπτό. Πάμε οπωσδήποτε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με τα δικά μας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
3: Να το. Το βρήκα, παιδιά.
4: Ρε. Μπράβο.
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
1: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

που ψάχνει. Λοιπόν, για πάμε για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Active Member επέλεξε ο ηχολήπτης μας, ο Ευάγγελος Κοκκώσης, για να ξεκινήσει αυτό το πρώτο μέρος. Μουσικά. Ενημερωτικά, θα πάμε σε μια νέα δημοσκόπηση της Interview αυτή τη στιγμή για την Politic. Ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μάχη της δεύτερης θέσης, βέβαια. Το νέο κόμμα Τσίπρα αγγίζει το 12,8%. Περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ που συγκεντρώνει 12,3%, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με το 13,5% του Απριλίου. Το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού εμφανίζεται τέταρτο, ενώ ακολουθεί η ελληνική λύση. Προβάδισμα βέβαια έχει η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 26,1%. Αναλυτικά τα ποσοστά: 26,1% η Νέα Δημοκρατία, 12,8% το κόμμα Τσίπρα, 12,3% το Πασόκ. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Χαριστιανού 7,5%. Ελληνική λύση 5,8%, κουκουέ 5%. Φωνή λογικής 3,9%, πλεύση 3,2%. Μέρα 25 2,8%, Δημοκράτες 2,5%. Νίκη 0,6%, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%. Απίστευτο, 0,5 ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Αριστερά 0,5, άλλο κόμμα 3,8%. Αναποφάσιστη 12,7%. Σε ερώτηση αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μια θητεία στις επόμενες εκλογές, το 44% απαντά ναι, μάλλον ναι, ενώ το 45% εκτιμά ότι δεν θα καταφέρει να επικρατήσει ξανά. Σε ενδεχόμενο δεύτερου γύρου εκλογών, οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι δύσκολα θα άλλαζαν την αρχική τους επιλογή. Συγκεκριμένα το 82% θεωρεί λίγο πιθανό έως καθόλου πιθανό να ψηφίσει διαφορετικό κόμμα, ενώ μόλις το 15% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό ή αρκετά πιθανό να αλλάξει γνώμη στις δεύτερες εκλογές, να μετακινηθεί δηλαδή σε άλλο κόμμα. Τώρα αυτό το 15% όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι δεν είναι και κανένα μικρό ποσοστό, δηλαδή μπορεί να κρίνει ένα αποτέλεσμα, έτσι μπορεί να κρίνει ενδεχομένως και την πρωτιά ή ακόμα και την αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι? Επαναλαμβάνουμε, αυτά είναι τα ποσοστά των κομμάτων που δίνει η Interview στη δημοσκόπησή της, η πιο φρέσκια δημοσκόπηση πριν από λίγο, έτσι έγινε γνωστή. Τώρα περισσότερο ενδιαφέρον θα έχουν βέβαια οι μετρήσεις του Ιουνίου, που θα μετρηθεί και το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα που σήμερα ανακοινώνεται, αλλά πιστεύω ότι μια πιο σαφή εικόνα θα έχουμε από το φθινόπωρο, έτσι, γιατί έτσι μπαίνουμε μετά Ιούνιο. Ναι μεν, εντάξει, τον Ιούνιο θα έχουμε μια εικόνα, όπως είπα, Ιούλιο, Αύγουστο μετά, όπως και να το κάνουμε, καλοκαιράκι είναι, νεκροί μήνες ουσιαστικά. Τώρα για την ημερομηνία των εκλογών, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε έτσι να το πούμε ακόμα με σαφήνεια. Εξακολουθούν κάποιοι να θεωρούν ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο μάλλον θα είναι η πιθανότερη ημερομηνία. Όμως θα επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ότι επίσημες ανακοινώσεις σαφώς γίνονται από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, ο οποίος επιμένει πως θα εξαντλήσει την τετραετία και εκλογές δηλαδή θα γίνουν μέσα στο 2027, πιθανότατα Απρίλη-Μάη, έτσι. Πιθανώς Απρίλη-Μάη του 2027. Μην ξεχνάμε ότι την 1η Ιουλίου η Ελλάδα αναλαμβάνει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να πάει σε μια τέτοια διαδικασία υπό συνθήκες ακυβερνησίας.

Χθες η κόρη της γογός μας Τροκώστα και του Τραϊανού Δέλα, Βικτόρια Δέλα, γνωστοποίησε που και πότε θα γίνει η κηδεία της μητέρας της, αναβάζοντας ένα story στο Instagram. Αναφέρεται χαρακτηριστικά πως εκ μέρους της οικογένειας η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη και ώρα 12 στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώριο Μεσολογίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν. Αναφέρει συγκεκριμένα, αντί στεφάνουν, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κητίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά, έγραψε η κόρη της γογός μας Τροκώστα. Προφανώς ήταν επιθυμία της ίδιας της γογός, η οποία της μακαρίτισσας, της γογός μας Τροκώστα, να ταφεί στον τόπο καταγωγής της που τόσο πολύ αγαπούσε, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό, είχε πάντα μια στενή σχέση με την συγκεκριμένη περιοχή όπου γεννήθηκε. Το τελευταίο διάστημα η υγεία της βέβαια έχει παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση. Η γογό μας Τροκώστα, όπως είναι γνωστό, νοσηλεύονταν στον Ευαγγελισμό. Το νοσοκομείο χθες επίσης εξέδωσε μια ανακοίνωση, ανέφερε στην ανακοίνωση αυτή πως σήμερα, χθες δηλαδή 25 Πέμπτου και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, το νοσοκομείο Ευαγγελισμός επιβίωσε η Γεωργία μας Τροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική ανακοίνωση, φίλες και φίλοι, από τον Ευαγγελισμό.

Άγγελέ μου, πέτα ψηλά, γράφει σε μια πολύ συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανός Δέλλας, προσπαθώντας να αποχαιρετήσει τη σύζυγό του Μαστρο Κώστα. Έτσι, η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα πραγματικά πολύ συγκινητική. Άγγελε, αγάπη μου, αναφέρει, πέτα ψηλά, πέτα μακριά, πήγαινε στο φως. Αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελό σου και φώτιζε τη ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φτάνει. Να μας προσέχεις, Άγγελέ μου, από εκεί ψηλά και περισσότερο τη Βικτωρία μας. Ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο. Αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς. Σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στο δρόμο μου, αυτός σε παίρνει πίσω. Καλό ταξίδι, αγάπη μου, καλό ταξίδι, Άγγελέ μου, πέτα ψηλά. Το μήνυμα του Τραϊανού Δέλλα στην Γογό Μαστροκώστα.

Στενούς δεσμούς με την περιοχή μας λοιπόν οι Εκλιπούς. Αν μην ξεχνάμε ότι έρχονται συχνά και στο Άγρινιο την περίοδο μάλιστα που προπονητής του Πανατολικού ήταν ο σύζυγός της. Ιδιαίτερα αγάπη στην πατρίδα της και ακριβώς πιστεύω ότι και μία από τις τελευταίες επιθυμίες ήταν ακριβώς αυτό. Να ταφεί δηλαδή στα χώματα που μεγάλωσε και γεννήθηκε στο Ευηνοχώρι. Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλος Μεσολογίου επίσης έκανε μία δήλωση χθες. Αναφέρει πως με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκε την απώλειά της μιας γυναίκας που έδωσε με αξιοπρέπεια τη δική της μάχη. Εκφράζει στη δήλωσή του τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους της. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει, είναι το συλληπιτήριο μήνυμα του Δημάρχου Μεσολογίου, του κ. Σπύρου Διαμαντόπουλου.

στους 23 βαθμούς θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι. Νότιος είναι ο άνεμος ασθενής. Η υγρασία στο 75%. Έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας. Νομίζω έτσι όσο σας επηρεάζει κιόλας η υγρασία, νομίζω μπορείτε να το αντιληφθείτε αυτές τις ημέρες. Και εμένα με έχουν πιάσει κάτι πονοκέφαλη, η αλήθεια είναι. Μια και έχουμε αυτές τις βροχές κάθε απόγευμα. Και χθες ήταν, υπήρχε μια έντονη βροχόπτωση, η οποία μάλιστα προκάλεσε κάποια ζητηματάκια. Δηλαδή είδα χθες κάποια αυτοκίνητα να περνούν από τον καινούριο κόμβο, όπως είπα πάνω, το νέο κόμβο στην Εθνική Αντιστάσεως, που ενώνει δηλαδή την Εθνική Οδό Αγρινίου Θέρμου με την Αγρινίου Καρπενησίου. Και είδα μεγάλη συγκέντρωση υδάτων, ειδικότερα στο ρεύμα το οποίο κατεβαίνει από τη Νέα Βόρανη κάτω. Έρχεται δηλαδή από τις εργατικές κατοικίες, έτσι ένα μεγάλο, με μεγάλη όγκη νερού, οι οποίοι προκάλεσαν και ένα πλημμυρικό φαινόμενο εντός του κόμβου. Και αυτό προκάλεσε βέβαια μια ανησυχία, δηλαδή όταν έχεις μια μπόρα η οποία διαρκεί τόσο πολύ λίγο και προκαλεί αυτό το πρόβλημα, είναι φυσιολογικό να λες τι θα γίνει στη συνέχεια, ας πούμε, τι θα γίνει όταν θα έχουμε συνεχώς έτσι έντονες βροχοπτώσεις στη χειμερινή περίοδο. Είναι εντάξει έτσι αντιπλημμυρικά θωρακισμένο το έργο αυτό? Αυτό ρωτήσαμε και εμείς. Μας είπαν ότι το έργο καταρχήν δεν έχει παραδοθεί. Αυτή είναι η απάντηση που έχουμε λάβει. Οπότε κακώς οι οδηγοί διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο, τη στιγμή που δεν υπάρχει παράδοση. Γιατί πρέπει να πω ότι το συγκεκριμένο ρεύμα από Νέα Βόρανη προς Αγρίνιο, κάποιοι έχουν βάλει στην άκρη εκεί πέρα τα πλέγματα τα οποία υπάρχουν και πηγαίνουν κανονικά προς τον κόμβο, ενώ κανονικά δεν έπρεπε να γίνεται αυτό. Αυτό όμως είναι και θέμα του εργολάβου, που πρέπει να βάλει πάλι τα πλέγματα εκεί πέρα, ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδος. Και από εκεί πέρα να δούμε αυτό το πρόβλημα. Είναι γνωστό, λένε οι πληροφορίες μας, και ότι θα αντιμετωπιστεί. Αυτή τη στιγμή στο έργο δεν έχει παραδοθεί. Προφανώς δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Τι έχει προκληθεί δηλαδή και προκαλεί αυτό το πλημμυρικό φαινόμενο εκεί στον κόμβο αυτόν, αλλά έτσι είδα αρκετά νερά. Η αλήθεια είναι και είναι κάτι το οποίο έτσι μου προκάλεσε μια εντύπωση. Να πω ότι και σήμερα αναμένεται να έχουμε κάποιες βροχές από το μεσημέρι και μετά. Και τη θερμοκρασία θα φτάσει στους 29-30 βαθμούς, όμως θα είναι αρκετά ψηλά η θερμοκρασία. Δηλαδή θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία, ειδικότερα από το μεσημέρι και μετά. Λοιπόν, βροχούλες, μάλιστα πιθανές κάποιες βροχοπτώσεις ασθενείς και αύριο, φίλες και φίλοι, πάλι το απόγευμα, αύριο Τετάρτη, αλλά και την 5η 28 Μαΐου, κατά τόπους έτσι, ίσως κυρίως προς τα βόρεια, να έχουμε τα φαινόμενα αυτά στην Ετωλοακαρνανία. Από την Παρασκευή πάντως ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, δηλαδή δεν θα έχουμε καθόλου βροχές, θα έχουμε όλη τη μέρα ηλιοφάνεια και οι θερμοκρασίες από την Παρασκευή είναι αρκετά πιθανό να ξεπεράσουν και τους 30.

Για λίγο στο αστυνομικό δελτίο είχαμε σύλληψη δύο νεαρών για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. 28 και 29 ετών οι νεαροί αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν χθες, φίλες και φίλοι, στο Αγρίνιο από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Πρώην ασφάλεια δηλαδή. Οι δύο νεαροί άνδρες κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για παράβαση νόμου περί όπλων. Κατά τον έλεγχο στον 28χρονο βρέθηκε ένα τσαντάκι μέσης, όπου μέσα έχει 2,8 γραμμάρια κάναβης, ένα τσιγαριλί και επίσης ένα μαχαίρι με λάμα 20 εκατοστών και μια σίδερο γροθιά. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, οι αρχές εντόπισαν επιπλέον μικροποσότητες κάναβης, ζυγαριά κρυβίας, μπαλτάδες και ξύλινες ράβδους. Παράλληλα, σε έρευνα στην οικία του 29χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις συσκευασίες με κάναβη συνολικού βάρους περίπου 20 γραμμαρίων. Έτσι. Και συγκεκριμένοι λοιπόν διώκονται, όπως είπαμε, για παράβαση νόμου περί ναρκωτικών και περί όπλων. Υπάρχει και μια πιο σοβαρή κατηγορία από όλες αυτές, η οποία σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών. Προφανώς επειδή βρέθηκε ο μεταλλικός τρίφτης. Και βρέθηκε μια ζυγαριά ακριβίας, έτσι, αυτό περισσότερο η ζυγαριά ακριβίας ενδιαφέρει τους αστυνομικούς, ότι παραπέμπουν αυτά τα μηχανήματα, η ζυγαριά ακριβίας, σε διακίνηση ναρκωτικών, σε αγοραπολισίες δηλαδή.

Και μια σύλληψη στην Αμφιλοχία για παράβαση του νόμου περιόπλων στο πλαίσιο καταγγελίας μετά από καταγγελία που έγινε για άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε κατάστημα Μπαλωθίας είχαμε στην Αμφιλοχία. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα του κατηγορουμένου, αυτού που καταγγέλθηκε δηλαδή, κατά το οποίο βρήκανε και κατέστησαν ένα πολεμικό τυφέκιο. Τι έχει καλά, Ζνίκοβι, γι' αυτό. Δύο γεμιστήρες που έφεραν συνολικά 24 φυσίγγια. Σε έρευνα που ακολούθησε σε αγροτεμάχιο, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν 77 κάλικες και 6 βολίδες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των περιόπλων. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Νίτο Λακαρανίας. Επαναλαμβάνουμε, χρησιμοποίησε πολεμικό τυφέκιο εν λόγω, δηλαδή πιθανώς καλά, Ζνίκοβι, δεν ξέρω τι άλλο, σε πια κάποια κοινωνική εκδήλωση. Γάμο ήταν, μπάπτιση ήταν, δεν μπορώ να ξέρω. Στην περιοχή τη Αμφιλοχία το συγκεκριμένο, προφανώς κάποιοι πανικοβλήθηκαν από τους καλεσμένους και μάλλον κάλεσαν την αστυνομία έτσι για να προχωρήσει μετά στους ελέγχους και στη συγκεκριμένη σύλληψη.

Τη βαθιά του θλίψη στο μεταξύ για την απώλεια ενός δημοτικού υπαλλήλου του Νίκου Δημαρά εξέφρασε με δήλωσή του ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογίου κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος. Ο Δήμαρχος, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα και την εργασιακή προσφορά του εκλειπόντος, τον χαρακτήρισε ως άνθρωπο της καθημερινότητας και της προσφοράς.

ανθρώπων μας. Έχουμε και την απώλεια ενός άντρα μόλις 46 ετών, του Ανδρέα Παπαρίζου, στον θέαμο του Βάλτου. Ο πρόωρος χαμός αυτός του Ανδρέα Παπαρίζου, γνωστός και αγαπητός εκεί στην τοπική κοινωνία, πατέρας δύο κοριτσιών, η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη σε συγγενείς και φίλους και συγχωριανούς. Η εξόδιος ακολουθεί σε λίγη ώρα στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, στον θέαμο του Βάλτου.

0: πριν πάμε στο ρεπορτάζ τώρα για την, για, με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και τον κώδικα αυτοδιοίκηση, κάτι που ενδιαφέρει, να σας πω για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα, η οποία κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Καλλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Καλλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Καλλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος χθες, είχαμε διοικητικό συμβούλιο με ένα πολύ κρίσιμο και σημαντικό θέμα. Έχει να κάνει με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει παραδοθεί σε μια δημόσια διαβούλευση, η οποία είναι μια πρωτοφανής διαδικασία, γιατί ενδιαφέρει τους δήμους όλης της χώρας, τους δημάρχους, έτσι, περιφερειάρχες κλπ. 5,5 ώρες κράτησε αυτή η Γενική Συνέλευση χθες, συγγνώμη, το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου βέβαια πάρα πολλοί δημάρχοι ήταν εκείνοι οι οποίοι παρενέβησαν. Παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Θεόδωρου Λιμάνιου. Να πω ότι, ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκαν οι βασικές διατάξεις του νέου κώδικα. Είναι 6 βιβλία, πάνω από 700 άρθρα, να πούμε, έτσι. Και η δημόσια διαβούλευση δεν τελειώνει τώρα, τελειώνει στις 4 Ιουνίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τώρα της ΚΕΔΕ κατέθεσαν παρατηρήσεις και προτάσεις, έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα θεσμικής λειτουργίας, αρμοδιοτήτων και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων. Έτσι έκανε παρεμβάσεις βέβαια και ο κύριος Κυρίζογλου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, έκανε παρεμβάσεις επίσης και ζητά κάποια συγκεκριμένα πράγματα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Να πω ότι από την πλευρά του Υπουργού Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, χαρακτήρισε το νέο κώδικα αποτέλεσμα μιας πολυετούς και εκτεταμένης διαδικασίας διαβούλευσης. Υπογράμμισε ότι ο στόχος του είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής τους διαχείρισης. Λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες που έχουν και οι μεγάλοι Δήμοι, αλλά και οι μικροί Δήμοι, δύσκολοι, οι ορεινοί, οι νησιωτικοί. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο ένα Ευάγγελ, ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην αρχική του παρέμβαση ο Υπουργός Εσωτερικών. Στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε διάλειμμα και θα επανακάμψουμε με το συγκεκριμένο θέμα, να ακούσουμε και την παρέμβαση που έκανε και ο δεύτερος αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αγρινίου, ο κύριος Γιώργος Παπαναστασίου.
1: Πράγματι φτάνουμε στο τέλος μιας πολυετούς ουσιαστικά διαδικασίας, η οποία έχει ως σκοπό να φέρει ένα νέο κώδικα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος δεν είναι μόνο κώδικας υπό την έννοια ότι δεν κωδικοποιεί διατάξεις, σχεδόν αλλάζει τα πάντα από αυτά που ισχύουν σήμερα και αλλάζει μια σειρά επιπέδων της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως που έχουν να κάνουν με την με όλα που αφορά τα του οίκου της. Θέλω να ξεκινήσω σημειώνοντας ότι πρέπει να είναι από τις μεγαλύτερες διαβουλεύσεις που έχουν γίνει, συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με το περιεχόμενο, που έχουν γίνει για τέτοιου είδους νομοθετικά κείμενα, και κυρίως ολοκληρώνεται με πλούσια ανταλλαγή απόψεων. Θα έλεγα ότι είναι εξίσου σημαντικό ότι στο διάλογο αυτό και τώρα στην επίσημη διαβούλευση, αλλά κυρίως και στην προδιαβούλευση, έχουν συμμετάσχει μία σειρά στελεχών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αιρετούς του πρώτου και του δεύτερου βαθμού.

0: Βεβαίως, υπηρεσιακοί παράγοντες. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στα 5 άτομα στην μονάδα σύνταξη του κώδικα, οι οποίοι τα τελευταία σχεδόν, τους τελευταίους 18 μήνες, έχουν κάνει μια υπερπροσπάθεια για να έχετε στα χέρια σας αυτό το κείμενο, το οποίο δεν ήταν εύκολο. Για πρώτη φορά κώδικας αυτοδιοίκησης έχει ξεπεράσει τα όρια που είχαν οι προηγούμενοι κώδικες. Να υπενθυμίσω για παράδειγμα ότι ο κώδικας του 2006 δεν είχε μέσα ουσιαστικές διατάξεις για την οικονομική διαχείριση. Συνέχισε και λειτουργικούσαν οι Δήμοι με το βασιλικό διάταγμα του 1958. Ποτέ δεν είχαν μπει σε ένα ενιαίο κείμενο μέσα ή ποτέ δεν άγγιξε τα θέματα των δημοτικών τελών και κυρίως δεν έδωσε μια ουσιαστική απάντηση σε διάφορα προβλήματα. Με κορυφαίο, θα έλεγα, την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει με την Ένωση των ΔΕΙΑ και θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο και τα στελέχη των ΔΕΙΑ για την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει στο κομμάτι ιδίως των δημοτικών επιχειρήσεων, ίδρυψης και αποχέτευσης, όπου φεύγουμε από τον νόμο ουσιαστικά του 1980 και πάμε σε ένα καινούργιο διαφορετικό πλαίσιο, το οποίο θα εγγυάται και τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των Δήμων που έχουν δημοτικές επιχειρήσεις, ίδρυψης και αποχέτευσης. Έχει μέσα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
10: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
11: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
12: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
11: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
12: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
11: Και τι θα βρω εκεί?
12: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
11: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
12: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25427.

0: Επιστρέφουμε λίγο, μιλάμε για τα αυτοδιοικητικά τώρα, έτσι, να πω ότι αύριο έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, έτσι, ό,τι ενδιαφέρον υπάρχει στη συζήτηση, οτιδήποτε, εδώ είμαστε την Πέμπτη να σας τα παρουσιάσουμε όπως κάνουμε πάντα, έτσι, όταν έχουμε αυτό το αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ, ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, γιατί τίθενται και θέματα και μείζωνα θέματα για την περιοχή, τα οποία δεν είναι ακριβώς αρμοδιότητες βέβαια του Δήμου, αλλά ο Δήμος σαφώς πρέπει να εκφράζει άποψη για όλα όσα απασχολούν την τοπική κοινωνία και να παρεμβαίνει. Αλλά υπάρχουν και τα ζητήματα καθημερινότητας τα οποία μας αφορούν όλους. Μίλαγα για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, το οποίο πραγματοποιήθηκε χθες. Μείζον θέμα αυτό που συζητήθηκε, ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Η ΚΕΔΕ, η πλειοψηφία μόνο της ΚΕΔΕ για να είμαι ακριβής, είναι θετικά διακείμενη απέναντι στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Ο κύριος Κυρίζογλου, που είναι ο πρόεδρος, δήμαρχος Μενεμένης είναι ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, επιχειρεί να λέει ότι είναι μια θεσμική σημαντική τομή που επιχειρεί να ενοποιήσει το κατακαιρματισμένο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, όπως είπε, η σχετική συζήτηση ξεκίνησε επισήμως από το συνέδριο της ΚΕΔΕ που έγινε στη Ρόδο τον Νοέμβριο του 24. Συνεχίστηκε το 24, συνεχίστηκε στην Αλεξανδρούπολη στο συνέδριο που έγινε το 25 και στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, καταλήγοντας το σχέδιο νόμου που είναι σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στο γεγονός ότι η συζήτηση για το νέο κώδικα συμπίπτει χρονικά με την έναρξη διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο νέος κώδικας δεν είναι το τέλος της διαδρομής, είπε ο κ. Κυρίζογλου. Είναι όμως ένα σημαντικό βήμα για να διεκδικήσουμε τις αναγκαίες αλλαγές που θα κατοχυρώσουν ουσιαστικά την πλήρη δεν μπορεί να υπάρξει, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και εκείνες οι φωνές των Δημάρχων που είπαν ότι κάποιοι θεσμοί, οι οποίοι ας πούμε είναι έτσι πάνω από τους Δήμους και τους ελέγχουν διαρκώς και τους δημιουργούν ζητήματα, όπως η αποκεντρωμένη διοίκηση, ότι θα έπρεπε να καταργηθούν, κάτι τέτοιο ακούστηκαν. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν και εκείνοι οι Δήμαρχοι στους οποίους δεν αρέσουν οι αλλαγές που υπάρχουν στο εκλογικό σύστημα, στο ότι δηλαδή θα εκλέγεται ο Δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή με πάνω από 42% και ότι θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα της δεύτερης επιλογής για τους ψηφοφόρους. Έτσι, είδαμε κάποιους να τσινάνε εκεί πέρα, αλλά νομίζω ότι είναι στη θετική κατεύθυνση ως προς ποιο. Εσείς το βρίσκετε δίκαιο, ας πούμε, με το υπάρχον σύστημα και το οποίο υπάρχουν τη σημερινή κυβέρνηση, έτσι, και των προηγουμένων. Έτσι. Δεν είναι άδικο να υπάρχει, ας πούμε, δημοτικό σύμβουλο ο οποίο να έχει 300 ψήφους σταυρούς προτίμηση και να είναι εκτός ένας υποψήφιος σύμβουλος με 3.000, με δεκαπλάσιους σταυρούς προτίμηση. Δεν είναι άδικο. Έτσι. Ή να, ας πούμε, να αντικνύεται ένας δήμαρχος ο οποίος την πρώτη Κυριακή παίρνει ένα 15%, 17% ή 100%. Και στη δεύτερη Κυριακή να εμφανίζεται να κερδίζει τις εκλογές κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες που ενδεχομένως να είναι και συμφωνίες κατά το τραπέζι, ανταλλάγματα ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, αυτά δεν θα ισχύουν πλέον με το νέο αυτό σύστημα. Πάντως υπάρχουν και εκείνοι στους οποίους δεν πολύ άρεσε. Ας πούμε, σε αυτούς που δεν πολύ άρεσε ήταν και ο κ. Δούκας, από ό,τι είδα, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Αντίθετα όμως, όπως είπα, η πλειοψηφία, η οποία βέβαια είναι και κοντά στη Νέα Δημοκρατία, έτσι, η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ γενικότερα των Δημάρχων της χώρας, είναι θετικά διακείμενη στις πολλές και σημαντικές και λιγότερο σημαντικές αλλαγές που υπάρχουν από πάρα πολλά άρθρα του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, ο οποίος συμπυκνώνεται, όπως είπα, φίλες και φίλοι, ή μάλλον απλώνεται σε 6 συνολικά βιβλία. Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο χθες ήταν πραγματικά κρίσιμο. Παρέμβαση έκανε και ο δεύτερος αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ μαζί με πολλούς άλλους συναδέλφους του, βέβαια, ο κ. Γιώργος Παπαναστασίου. Αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και ένα απόσπασμα.
1: Δεν είναι το εκλογικό σύστημα ο κώδικας. Ο κώδικας έχει πάρα πολλά ζητήματα και σαφέστατα είναι στη θετική κατεύθυνση. Αυτή η δουλειά που έχει γίνει είναι πραγματικά σπουδαία, αλλά όπως κατέληξε και ο Γρηγόρης, φτάσαμε στο 75% και πρέπει να το αυξήσουμε αυτό. Απ' την άλλη, άκουσα το ότι δεν καταργεί ότι το αυτοδιοίκητο το καταργεί ο 730. Δεν είναι μόνο το 730 που καταργεί το αυτοδιοίκητο. Είναι πολλά που καταργούν το αυτοδιοίκητο, γιατί εγώ τον ήθελα πιο τολμηρό αυτή την μεταρρύθμιση, αυτόν τον κώδικα. Και τι εννοώ? Να ξεκαθαρίσουν περισσότερο τα θέματα του κράτους, των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των περιφερειών, των δήμων. Οι αρμοδιότητες, κατά τη γνώμη μου, η αυτοδιοίκηση πρέπει να πάρει περισσότερες αρμοδιότητες και φυσικά με τους απαραίτητους πόρους. Δεν είναι δυνατόν να επισκευάζονται με το Μαριέτα Γιαννάκου σχολεία και να μην γίνεται αυτό μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και της Αυτοδιοίκησης. Για μένα είναι αδιανόητο από την ώρα που αυτή η αρμοδιότητα συντήρησης είναι στους Δήμους. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που στερούν το πραγματικό αυτοδιοίκητο στους Δήμους και κυρίως θέματα που άπτονται είτε με αποφάσεις, δηλαδή κανονιστικές ή λοιπές αποφάσεις που παίρνουν οι Δήμοι, είτε όπως υπόθηκε με το κυκλοφοριακό, ακόμα και τροποποιήσεις σχεδίων πόλης προς όφελος των Δήμων, δεν περνάνε από τις περιφέρειες ή τις αποκεντρωμένες διοικήσεις αντίστοιχα. Είναι αδιανόητο να μην αποφασίζουν οι Δήμοι για μια τροποποίηση του σχεδίου πόλης τους. Και μάλιστα προς όφελος, λέω, δημιουργώντας και αυξάνοντας το ισοζύγιο κοινόχρηστων χώρων και περιβάλλοντος. Είναι αρμοδιότητες που έπρεπε να είναι ξεκάθαρα και μόνο στον πρώτο βαθμό. Απ' την άλλη, ποιο είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο που υπάρχει και έχουν οι Δήμοι? Θα πω γι' αυτό στη συνέχεια. Βάζω μια άνω τελεία στο συγκεκριμένο θέμα γιατί θέλω να καταλήξω εκεί. Για τις αναπτυξιακές εταιρείες υπόθηκε και πρέπει να το δούμε για τις αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, οι οποίες είναι ομάδες τοπικής δράσης όπως υπόθηκε. Υπάρχει, από ό,τι με ενημερώνουν, και ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Εσωτερικών ότι δεν μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν οι συγκεκριμένες εταιρείες με αυτό τον τρόπο που λειτουργούν, γιατί έχουν ως αντικείμενό τους κυρίως το Leader.
0: Το Leader είναι ένα θέμα, πρέπει να σας πω, το οποίο απασχόλησε χθες από ό,τι είδα, εντάχει βέβαια, γιατί μιλάμε για 5,5 ώρες συνεδρίαση. Απασχόλησε αρκετά τους δημάρχους και βέβαια και το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά, ότι στο Leader ανακατεύονται αναπτυξιακές εταιρείες, Δήμοι, περιφέρειες, ΑΜΚΕ, ΙΚΕ, μη κεφαλαιοχικές, ξέρω εγώ, ΚΙΝΣΕΠ και χίλια δυο άλλα. Τέλος πάντων, και υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με το πώς αξιοποιείται, ας πούμε, το Leader και αν αξιοποιείται στη σωστή κατεύθυνση κλπ. Και ότι χρειάζεται, ας πούμε, να υπάρχει μια αναμόρφωση ως προς το ζήτημα αυτό, δηλαδή της αξιοποίησης του εν λόγω προγράμματος. Το οποίο είναι σημαντικό, βέβαια, έτσι, για τις τοπικές κοινωνίες. Να πω ότι η σχετική απόφαση υπάρχει και από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων εδώ της Δυτικής Ελλάδας, από την πλειοψηφία, η οποία ζητά κάποια συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κώδικα αυτοδιοίκησης. Χθες μας έδωσε εμάς τις παρατηρήσεις της ΙΠΕΒ, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, η οποία ζητά αναμόρφωση του σχεδίου με ενσωμάτωση των προτάσεων των Δήμων και ενίσχυση της αυτοδιοίκησης με απόδοση των θεσμοθετημένων και παρακρατηθέντων πόρων, σεβασμό στη συνταγματική αρμοδιότητα των Δήμων επί των τοπικών υποθέσεων, με κατοχύρωση του τεκμηρίου τοπικών υποθέσεων και αναδιατύπωση του τεκμηρίου καθημερινότητας, ρήτρα συσχέτισης αρμοδιότητας πόρων, δηλαδή καμία νέα αρμοδιότητα χωρίς αντίστοιχους πόρους, προσωπικό και μέσα, με αυτόματο κοστολογημένο και εκτελεστό μηχανισμό βάσει των μελετών μοντέλου κόστους λειτουργίας των ΟΤΑ από την ΕΤΑ. Ναι, βέβαια, και αυτό εξίσου σημαντικό φυσικά, έτσι, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικότερα κατά το παρελθόν, οι κυβερνήσεις, ας πούμε, εμφάνιζαν να ορίστε, εμείς προχωρούμε στην αποκέντρωση, δίνουμε και αυτές τις αρμοδιότητες στους Δήμους και δίνουν αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς βέβαια να συνοδεύονται αρμοδιότητες αυτές από τα αναγκαία κονδύλια, φίλες και φίλοι. Φέρω ως παράδειγμα, ας πούμε, το θέμα των αδέσποτων. Έτσι, σε πάρα πολλούς Δήμους της χώρας δίνονται ψίχουλα στην κυριολεξία έτσι, για τη διαχείριση των αδέσποτων. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πολύ πιο σημαντική ενίσχυση και άλλα πιο σημαντικά και ακόμη πιο σημαντικά ζητήματα καθημερινότητας. Ακόμα εδώ η Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Δυτικής Ελλάδας ζητά επαναφορά της αρχής ότι οι πράξεις των Δήμων ισχύουν με την έκδοσή τους και ότι ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται αποκλειστικά εκ των υστέρων, εντός ευλόγων προθεσμιών, ανάκληση δηλαδή της υπερενισχυμένης εποπτείας και των επιπλέον ελέγχων στους Δήμους. Ζητούν πλήρη αιτιολόγηση και θεσμική αξιολόγηση εδώ οι δήμαρχοι της Δυτικής Ελλάδας αυτού του νέου εκλογικού μοντέλου, του 42% συν 1. 42% συν 1 ψήφος. Και διασφάλιση της ηλεκτρονικής ψήφου με θεσμικές εγγύησεις, της μυστικότητας, της καθολικότητας και της αμεσότητας της λαϊκής εντολής. Οι σχετικές διατάξεις πρέπει να προσαρμοστούν και της όποιας εφαρμογής να προηγηθεί επιστημονική και συγκριτική μελέτη, καθώς και διαμόρφωση των προτύπων που θα εγγυώνται το αδιάβλητο. Και ζητούν κάποιες άλλες ακόμα ρυθμίσεις, φίλες και φίλοι, επανεξέταση των υπερβολικών απαιτήσεων κατάρτισης συνδυασμών και εδώ πράγματι. πράγματι είναι ένα ζήτημα. Έτσι, όταν ας πούμε είναι ένα μεγάλο δήμο με πολλά χωριά, σου λένε κατέβασε συνδυασμό με 350 άτομα. Και σου βάζει και όριο γυναίκες. Και πρέπει εσύ να βρει γυναίκα υποψήφια σε χωριό που δεν υπάρχουν γυναίκες. Τέλος πάντων. Κάτι τέτοια τρελά. Για να είσαι υπερπλήρης, ας πούμε, και να είναι εντάξει ο συνδυασμό σου. Να θυμίσω ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπήρχαν παρατάξεις δημοτικές, οι οποίες δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν ψηφοδέλτιο ακριβώς επειδή υπήρχαν αυτές οι υπερβολικές απαιτήσεις για την κατάρτισή τους. Τώρα εσείς αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, σας έχω τη λύση. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή, χωρίς ραντεβού. Και επειδή ξέρω ότι ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Ηπείρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού μέσα σε λίγα λεπτά και κερδίσετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας, στο Αγρίνιο, η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούριου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση. Και ακούστε και το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα Δρύβας, στο το χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410-51544. Κάντε τη σωστή επιλογή για τον ύπνο σας αλλά και για τον πλανήτη. Να πω ότι η εκπομπή αυτή συνεχίζεται έως τις 10 με τη στήριξη του φροντιστηρίου, έως τις 11 συγγνώμη, με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σίγουρα για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Γιώτα Σταϊκού 1 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-55424, έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου.

Ακούστε και κάτι τώρα που έγινε σε σχολείο, φίλες και φίλοι, και μάλιστα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Εδώ από σχολείο του Αγρινίου, μάλιστα. Συνελήφθη χθες ένας 16χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έκλεψε χρήματα από συμμαθητή του κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της ασφάλειας, της δίωξης δηλαδή εξιχνίασης εγκλημάτων. Ο ανήλικος αφαίρεσε 45 ευρώ από το πορτοφόλι ενός 14χρονου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στο νοσοκελιά πρωτοδικών Έτολο Ακαρνάνιας, μάλιστα. Προφανώς έγινε αντιληπτή η κλοπή. Ο 16χρονος, ο 14χρονος κατήγγειλε τον 16χρονο ότι αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής και τελικά ο μαθητής, φίλες και φίλοι, συνελήφθη έτσι, επειδή έκλεψε τον συγκεκριμένο συμμαθητή του, ας πούμε. Όχι, εντάξει, όχι ακριβώς συμμαθητές, 16 ο δράστης, 14 το θύμα. Μάλιστα, σε σχολική εκδρομή αυτό, από σε σχολείο του Αγρινίου.

Στο παρόν έχουμε μια στασιμότητα με το θέμα του αν θα έχουμε νέο ή όχι προπονητή στην ομάδα του Πανετολικού. Να θυμίσουμε ότι υπήρχε βέβαια πριν από λίγες μέρες και μια διάψευση σχετικά με κάποια δημοσιεύματα τα οποία υπήρχαν ότι η ομάδα αλλάζει και χέρια κιόλας. Όχι, αλλάζει χέρια προπονητικά, διοικητικά. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο προς το παρόν. Έτσι, ούτε έχει γίνει κάποια οποιαδήποτε επαφή. Άλλωστε, είχαν γίνει και επίσημες διαψεύσεις τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι η ομάδα της Τουρκίας ενδιαφέρεται για τον Ματσάν του Πανετολικού, ενώ ότι και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης επιστρέφει δυναμικά στο μεταγραφικό κάδρο του Όφη. Ο Όφη φέρεται δηλαδή να τον θέλει ξανά τον Ανδρέα Μπουχαλάκη στο ρόστερ του. Αυτά τα μεταγραφικά έτσι. Σχετικά τώρα με το παραμονή ή όχι του Γιάννη Αναστασίου, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα του προπονητή δηλαδή. Υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα και από έγκαιρα πρέπει να πω αθλητικά μέσα ενημέρωση ότι υπάρχει ζήτημα δηλαδή ότι η διοίκηση του Πανετολικού το σκέφτεται. Θα κάνει βέβαια και μια συζήτηση προφανώς με τον κύριο Αναστασίου για το αν θα ανανεώσει ή όχι την παραμονή του εδώ στον πάγκο του Πανετολικού. Υπάρχει μια στασιμότητα. Υπάρχουν και ρεπορτάζ σχετικά με πιθανούς διαδόχους. Τα είδαμε και αυτά. Ακούστηκαν και ονόματα. Ποιοι μπορεί να είναι οι πιθανοί διάδοχοι του Γιάννη Αναστασίου. Προς το παρόν όμως όλα είναι ανοιχτά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Βέβαια πολύ περισσότερα θα έχει την ευκαιρία να σας πει σχετικά με τον Πανετολικό. Ο Παρασκευάς Μάζης σε λίγο που θα είναι κοντά σας.

Τώρα έχουμε και συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων και στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι. Στο Μεσολόγγι θα έλεγα ότι έχει ένα ενδιαφέρον την Πέμπτη η συνεδρίαση, η επόμενη 18 Ιουνίου, και μας έστειλαν πρόσκληση από τώρα. Γιατί το θέμα είναι σημαντικό και πρέπει να συγκεντρώσει βέβαια στοιχεία και ο Δήμος Μεσολογγίου, η Δημοτική Αρχή μάλλον, για να τα παρουσιάσει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αιχμές, ερωτήματα κλπ. Για τα κόστη των γιορτών εξόδου και γενικότερα των εκδηλώσεων που έγιναν για τα 200 χρόνια από την έξοδο της φρουράς των ελεύθερων πολιορκημένων. Η συνεδρίαση θα γίνει κατόπιν αιτήματος δημοτικών συμβούλων. Έχει καταθέσει αίτημα ένας ικανός αριθμός δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ζητούν πλήρη έλεγχο, αναλυτική ενημέρωση και κατάθεση στοιχείων για τις δαπάνες, χορηγίες, αναθέσεις και οικονομικές πράξεις που έχουν να κάνουν με τον εορτασμό των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Έχει ήδη προσδιοριστεί η συνεδρίαση αυτή. Βέβαια, χρειάζεται και μια προετοιμασία από τη Δημοτική Αρχή. Αναμένεται με ενδιαφέρον πάντως να δούμε τέλος πάντων τι ξοδεύτηκε, πού ξοδεύτηκε και πώς ξοδεύτηκε. Υπήρχαν και πάρα πολλές χορηγίες βέβαια και επιχορηγήσεις οι οποίες δόθηκαν. Είδατε, έτσι είχαμε έναν σημαντικό κύκλο εκδηλώσεων. Εξακολουθούμε να έχουμε άλλωστε, αλλά έτσι πιο και η κορύφωση των εκδηλώσεων έχει ήδη συντελεστεί. Και γενικότερα θα έλεγα ότι το αποτύπωμα αυτών των εκδηλώσεων σαφώς είναι θετικό. Έγινε πολύ καλή δουλειά. Αλλά υπάρχουν και τα κόστη από εκεί και πέρα. Και επαναλαμβάνουμε πώς διατέθηκαν και πώς έγιναν αυτά τα κόστη, σε ποιους, υπό ποιες συνθήκες, αν έγιναν αθέσεις, αν έγιναν συμφωνίες, αν υπήρχαν χορηγίες. Όλα αυτά λοιπόν θα απαντηθούν από τη Δημοτική Αρχή του Μεσολογγίου μετά από αίτημα συμβούλων της αντιπολίτευσης τον Ιούνιο, μέσα Ιουνίου, την 5η 18 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα. We'll be right back.

Για ιστορική απόφαση που θωρακίζει την προσβασιμότητα και την αξιοπρέπεια των πολιτών, κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Νεκτάριος Βαρμάκης. Μιλάμε για μια πρόταση η οποία υπερψηφίστηκε. Μετά από πολλά χρόνια αναμονή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ενέκρινε. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη, δηλαδή κανονιστική απόφαση και μια σπουδαία αρχή για την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. Η απόφαση αυτή τι προβλέπει? Την συστηματική διαμόρφωση, οριοθέτηση και παραχώρηση αποκλειστικών θέσεων στάσης και στάθμευσης αμαία σε ολόκληρο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της περιφέρειας. Στην πράξη, δηλαδή, δημιουργούνται θέσεις γενικής χρήσης σε όλα τα κεντρικά σημεία, τα νοσοκομεία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους χώρους πολιτισμού, διασφαλίζοντας ότι κάθε όχημα που μεταφέρει συνάνθρωπό μας με αναπηρία θα έχει μια εύκολη, γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση εκεί όπου χρειάζεται. Κάνει λόγο για ιστορική απόφαση ο Νεκτάριος Βαρμάκης, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Προβλέπει στην πράξη θέσεις γενικής χρήσης, δηλαδή σε κεντρικά σημεία, νοσοκομεία, υπηρεσίες, χώρους πολιτισμού κλπ. Θέσεις ατομικής χρήσης δίπλα σε κατοικίες στην εργασία των δικαιούχων για να διευκολύνεται η καθημερινότητά τους. Η απόφαση αυτή, λέει ο κύριος Βαρμάκης, δεν γεννήθηκε σε ένα γραφείο, αλλά είναι το αποτέλεσμα μεγάλης και ουσιαστικής διαβούλευσης. Γιατί υπήρχε συνεργασία και ενσωματώθηκαν προτάσεις δήμων, αστυνομικών διευθύνσεων, συλλογικών φορέων και ενώσεων, οι οποίοι σχετίζονται με άτομα με ειδικές ανάγκες. Γιατί, όπως τονίζει ο κύριος Βαρμάκης, η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα, δεν είναι πολυτέλεια. Και άμα δείτε και τι παραβάσεις έχουμε κάθε μήνα, φίλες και φίλοι, στην ελευθερία κίνησης των πολιτών, θα φρίξετε. Έτσι, μιλάμε για πολλές εκατοντάδες παραβάσεων που έχουμε κάθε χρόνο. Γιατί κλείνουν ράμπες αμαία, γιατί άλλοι συμπολίτες μας ανεβαίνουν σε πλατείες, ανεβαίνουν σε πεζοδρόμους, ανεβαίνουν και βέβαια δεν σέβονται καθόλου την πρόσβαση των ατόμων που έχουν ανάγκη, ατόμων δηλαδή με αναπηρία, αλλά και άλλων περιπτώσεων συμπολιτών μας, μαμάδων, έτσι με τα καροτσάκια τους κλπ. Είναι, νομίζω πρέπει να είναι πάνω από 1.000 κάθε χρόνο, 1.500 αυτού του είδους οι παραβάσεις, οι οποίες γίνονται μόνο στη Δυτική Ελλάδα, έτσι. Και ακριβώς γιατί πάρα πολλοί συμπολίτες μας οδηγοί δεν σέβονται την ελευθερία κίνησης των υπολείπων συμπολιτών τους.

Τετάρτη αύριο 27 Μαΐου έχουμε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Δήμος Αγρινίου καλεί σε αυτήν την έκτη τακτική συνεδρία, η οποία είναι Τετάρτη λοιπόν 27 στις 6 το απόγευμα. Βλέπω εδώ αναμόρφωση προϋπολογισμού, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτήματα πολιτών, διάφορες αιτήσεις επίσης πολιτών, υπηρεσιών και φορέων προς τη Δημοτική Επιτροπή και την κοινότητα του Αγίου Κωνσταντίνου, καθορισμός θέσεων μαθητείας ΕΠΑΛ, μαθητευομένων ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ, οικονομική ενίσχυση οικονομικά δύναμων κατοίκων, εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων. Αυτά είναι. Αν δεν βλέπω τώρα στην ημερήσια διάταξη το θέμα που να ξεχωρίζει, ενδεχομένως δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια συζήτηση προτού πριν την ημερήσια διάταξη για κάποιο θέμα που ίσως θέσει είτε η αντιπολίτευση είτε ο ίδιος ο Δήμαρχος, έτσι. Αυτά την Τετάρτη. Εμείς την Πέμπτη θα έχουμε αναλυτικά, θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το τι θα συζητηθεί, εφόσον βέβαια υπάρχει κάποιο θέμα ενδιαφέρον που αξίζει να το αναφέρουμε.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, Νοδό Ηρών, Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 2641-032-558. Να πω επίσης πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά, ήδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, να πω ότι συνεχίζει και τη λειτουργία του το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με την επωνυμία Βασίλειο Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

Ενδιαφέρουσα εκδήλωση για το περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε την Παρασκευή 29 του μηνός στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Θέρμου. Εκδήλωση για το μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου, που είναι η πιο καταστροφική ασθένεια του είδους παγκοσμίως. Οφείλεται σε ένα συγκεκριμένο μύκητα, ο οποίος εμφανίστηκε στην Ελλάδα το 2003. Έχει αφανίσει έως τώρα χιλιάδες δέντρα, συμπεριλαμβανομένων αιωνόβιων μνημείων της φύσης. Και στο Θέρμο υπάρχει πρόβλημα. Έχει εμφανιστεί με ένταση η ασθένεια αυτή. Έχουν εξαφανιστεί τα πλατάνια στην Αύπακτο, εκεί στον παραλιακό δρόμο. Τα θυμάστε, δεν υπάρχουν πλέον. Στη Δογρή επίσης, αυτά τα αιωνόβια πλατάνια επίσης τα περισσότερα έχουν πληγεί. Αν πάρετε το δρόμο για Προυσό, εκεί μετά την Καλυθέα και λοιπά, προς Λαμπύρη και όλο αυτό το τοπίο, πραγματικά έχει αλλοιωθεί. Μεγάλο πρόβλημα, φίλες και φίλοι, έτσι, και τη στιγμή που μιλάμε και για τα αιωνόβια αυτά πλατάνια, γενικότερα τα πλατάνια, είναι βασικό στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος, είναι το Λακαρνανία. Νομίζω όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε. Οπότε αυτή την ενημέρωση και τη σημασία που έχει αυτή η ενημέρωση, η οποία θα γίνει στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Θέρμου. Έχουμε μάλιστα στην περιοχή μας 28 και 29 του μηνός μια ειδική ερευνητική ομάδα που θα έρθει από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Συστημάτων του ΕΛΓΟ Δήμητρα, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αγρίνιο, το Δασονομείο Θέρμου. Θα κάνουν και ελέγχους σε πλατάνια της περιοχής και δειγματοληψίας, ενώ στις 29 του μηνός θα έχουμε και την ημερίδα με θέμα η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους των πλάτανων, τι είναι και τι πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα, με ενδιαφέρον σίγουρα να μένετε αυτή η εκδήλωση, φίλες και φίλοι, γιατί μιλάμε για μια ασθένεια η οποία δυστυχώς έχει αφανίσει και έχει αλλοιώσει το φυσικό περιβάλλον σε πολύ όμορφες πραγματικά περιοχές εδώ και στην Εντολοακαρνανία και στα μέρη μας εδώ. Λοιπόν, σας αφήνουμε κάπου εδώ. Η ώρα είναι 11. Μείνετε συντονισμένοι. Παρασκευάς μάζες για τη συνέχεια έως τη 1 το μεσημέρι. 1 με 2 ακούτε Ελληνοφρένεια. 2 με 3 το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM. Έτσι υπάρχουν πολλοί λόγοι για να παραμείνετε συντονισμένοι εδώ. Ο Παναγιώτης Τσακάνικας κοντά σας αύριο πάλι λίγο μετά τις 9 το πρωί. Γεια χαρά.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Τρίτη, 26 Μαΐου, μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάζει επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο ραδιοφωνικά στους 103,5 στα FM, αλλά και μέσω του διαδικτύου όπου και αν βρίσκεστε. antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr για να μας ακούτε και να ενημερώνεστε ταυτόχρονα με θέματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Εντολοακαρνανίας κυρίως, αλλά και όχι μόνο. Προς το παρόν, να μείνουμε στα της ημέρας, Βαγγέλη. Συνέσιος και Συνεσία είναι τα ονόματα που γιορτάζουν. Είναι η 146η μέρα του έτους και πάμε να δούμε επετείους και λοιπές εορτές. Στην Αυστραλία, λέει, τιμούν την Εθνική ημέρα συγγνώμης προς τους αβοριγίνες για τα δεινά που υπέστησαν από τους λευκούς απίκους. Στην Πολωνία, λέει, γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας. Στη Γεωργία και την Γουιάννα γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Ρωσία το 1918 και τη Μεγάλη Βρετανία το 1966 αντίστοιχα. Στο δε Ιράν τιμούν τη μνήμη του μαρτυρίου του ημάμι Αλή. Ο Αλή ήταν εξάδελφος και γαμπρός του Μωάμεθ, εθεωρείτο ο νόμιμος διάδοχος του προφήτη και η δολοφονία του χώρισε τον μουσουλμανικό κόσμο σε Σουνίτες και Σιίτες. Εθνική ημέρα Σαΐτας, το χάρτινο αεροπλανάκι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και η ημέρα επιχειρηματικότητας στη Ρωσία.

Πάμε να δούμε γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το πολύ μακρινό για εμάς 1770, όταν λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια του Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου, τα λεγόμενα Ορλοφικά. 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν την συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. 1930 τώρα, ο Υπουργός Παιδείας τότε, Γεώργιος Παπανδρέου, τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή ιδρύεται τον Μάρτιο του 1940, 10 χρόνια μετά, επί δικτατορίας Μεταξά. Το 1941 ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουριές Χανίων. Έχει μείνει στην ιστορία ως η μάχη της Κρήτης.

1969 τώρα ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ, ενώ το 1975 τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1799 γεννήθηκε ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. 1924 ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, λογοτέχνης, από τους σημαντικότερους μάλιστα πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς. Και το 1926 ο Μάιλ Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ. Όπως είπαμε όμως, έχουμε και απώλειες. 1903 Μαρσέλ Ρενό, Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας. 1955 ο Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου. Και το 1978 η Κιβέλη Ανδριανού, Ελληνίδα ηθοποιός φυσικά, του θεάτρου και θειασάρχης.

Πάμε τώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1968, όταν με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα Παναγιώτη Κελεσίδη, ο Πανσεραϊκός νικάει με 1-0 τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 2 χρόνια αργότερα, το 1970, ο Παναθηναϊκός αναθέτει την τεχνική του ηγεσία στον διάσημο παλέμαχο Ούγγρο ποδοσφαιριστή Φέρεντς Πούσκας, ενώ το 1974 ο Ολυμπιακός εξασφαλίζει μαθηματικά τον 19ο τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα με την εντός έδρας νίκη του επί της ΑΕΛ με 2-1.

Σαν σήμερα το 2004 η Πόρτο του Ζωζέ Μουρίνιο κατακτά το Champions League, συντρίβοντας με 3-0 την Μονακό του Didier Deschamps στον τελικό που φιλοξενήθηκε στο Gelsenkirchen. Τα γκολ πέτυχαν οι Κάρλος Αλμπέρτο στο 39, Ντέκο στο 71 και Αλίνετσεφ στο 75. Αλένιτσεφ. Και βεβαίως να πούμε ότι υπήρχε και ελληνικό ενδιαφέρον από την πλευρά ωστόσο των ηττημένων, μιας και στη Μονακό τότε αγωνιζόταν ο Άκης Ζήκος και έγινε ο πρώτος Έλληνας που αγωνίστηκε σε τελικό κορυφαίας διοργάνωσης μετά από τους 11 του Παναθηναϊκού το 71. Δεν ξέρω πόσοι περίμεναν τότε το 2004 ένα τέτοιο ζευγάρι τελικού ανάμεσα στην Πόρτο και τη Μονακό, δύο πολύ μεγάλες ομάδες, αλλά σίγουρα μπροστά τους υπήρχαν και άλλες επίσης μεγαλύτερες ομάδες, πολύ μεγαλύτερα κλαμπ. Όμως φαίνεται ότι ήταν από τις χρονιές των ενδιάμεσων φαβορί, θα πω. Δεν θα πω ακριβώς outsider, γιατί σίγουρα για να φτάνεις στον τελικό μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όσο outsider και αν θεωρείσαι, κάτι έχει κάνει καλά. Και θα είναι λίγο άδικο να τους χαρακτηρίσω την Πόρτο του 4 και τη Μονακό του 4 ως outsider. Θα τις χαρακτηρίσω ως φαβορί δεύτερης ταχύτητας. Το 2010, πάντα σαν σήμερα, ο Ολυμπιακός σημειώνει αρνητικό ρεκόρ με 0 στα 23 τρίποντα, παρακαλώ, στον πρώτο τελικό των play-off της Α1 μπάσκετ κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο κλειστό του ΆΚΑ, με τους πράσινους να νικούν δια περιπάτου με 73-54. Να προσπαθείς να σουτάρεις τρίποντο, να σουτάρεις 23 τρίποντα και να μην βάζεις ούτε ένα, αυτό δηλαδή... τι να πω, πρέπει να είσαι πολύ άτυχος για να μην πετύχεις ούτε ένα από τα 23 τρίποντα.

Και μιας και όπως είπαμε βρισκόμαστε σε τροχιά φετινού τελικού του Champions League, το Σάββατο η σεζόν ολοκληρώνεται με τον τελικό του UEFA Champions League στη Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain Arsenal στις 7 για πρώτη φορά, νωρίς. Στις 7 ξεκινά. Τώρα αν οι δύο ομάδες δεν υπάρξει νικητή στην κανονική διάρκεια και ακολουθηθεί η μίωρη παράταση, ίσως και πέναλτι, λέω αν, υπό προϋποθέσεις ο αγώνας μπορεί να τραβήξει και μετά τις 9 προς 10 το βράδυ. Διαφορετικά εκεί γύρω στις 9 παρά 10 θα ξέρουμε αν η Paris Saint-Germain θα συνεχίσει να διατηρεί τον τίτλο κατακτώντας back-to-back, κάνοντας το δικό της repeat, ή αν η Arsenal θα πάρει μετά το πρωτάθλημα στην Premier League και την πρώτη της ευρωπαϊκή, το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο και μάλιστα επίπεδου UEFA Champions League. Αλλά επειδή είμαστε λοιπόν και ημερολογιακά σε ρυθμούς Champions League, να δούμε δύο ακόμη γεγονότα τα οποία έχουν άρωμα τελικών, καθώς και είναι και σχετικά πρόσφατα. Το 2018 είχαμε τα λάθη του Κάριους, του Γερμανού τερματοφύλακα της Λίβερπουλ, με τα οποία η Ρεάλ τα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του και κατάφερε να στεφτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης τότε για 13η φορά στην ιστορία της, με Μπενζεμά στο 51, Μπέιλ στο 63 και το 83, ενώ για τη Λίβερπουλ είχε σοφαρίσει προσωρινά ο Μανέ στο 55. Τα λάθη κοστίζουν, πόσο μάλλον όταν αυτά γίνονται σε έναν τελικό UEFA Champions League. 3 χρόνια αργότερα, σε έναν άλλον τελικό, το 2021 δηλαδή, είχαμε την Villarreal που κατακτούσε το Europa League και επικρατούσε στα πέναλτι στη ρώσικη ρουλέτα της Manchester United με 11-10, και φυσικά προπονητής της Villarreal, ποιος λέτε ότι ήταν τότε, ο Unai Emery, ο προπονητής της Aston Villa, με τον οποίον πριν από λίγες ημέρες ο αγγλικός σύλλογος κατάφερε να επανέλθει μετά από πολλές δεκαετίες στην κορυφή μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και μιας και είμαστε σε ρυθμούς έτσι ευρωπαϊκών διοργανώσεων ποδοσφαίρου και μη, σαν σήμερα το έχει η μοίρα της Ρεάλ να δέχεται ήττες από ελληνικές ομάδες στους τελικούς. Σαν σήμερα λοιπόν το 2024 ήταν ο Παναθηναϊκός που κατακτούσε την Ευρωλίγκα, τη EuroLeague Basketball, μέσα από το Final Four του Βερολίνου, επικρατώντας της Ρεάλ με 95-80, ενώ πριν από λίγες ημέρες, πριν από 24 ώρα περίπου, είχαμε τον Ολυμπιακό να κατακτά και εκείνος Ευρωλίγκα απέναντι στη Ρεάλ. Εν τω μεταξύ, μιας και μιλάμε τώρα με αφορμή το σαν σήμερα και λέμε για την Ευρωλίγκα και για τις κατακτήσεις, να πούμε ότι υπάρχει ένα πλάνο το οποίο έχει γίνει γνωστό από αθλητικές ιστοσελίδες της χώρας, οι οποίες εστιάζουν ρεπορταζιακά στο πλάνο των αδερφών Αγγελοπουλέων για Final Four ή το 28 ή το 29 στο ΣΕΦ, στο ανανεωμένο, αναβαθμισμένο ΣΕΦ, το γήπεδο του Ολυμπιακού. Και κάνω εγώ τώρα μια σκέψη, Βαγγέλη. Ο Ολυμπιακός προχθές έσπασε την κατάρα, γιατί μέχρι τώρα όποιος έβγαινε πρώτος στην κανονική διάρκεια συνήθως δεν κατακτούσε τον τίτλο. Και αυτό δεν έγινε μια φορά να πεις έτυχε, δεν έγινε δύο, έχει γίνει 6, 7, 8 φορές όπου ο πρώτος της κανονικής διάρκειας δεν κατακτούσε τον τίτλο. Όταν γίνεται πολλές φορές, όταν επαναλαμβάνεται κάτι, πάβει λέει να είναι σύμπτωση. Ο Ολυμπιακός όμως έσπασε αυτή την κατάρα και μάλιστα πήρε το ευρωπαϊκό στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του. Και κάνω εγώ τώρα μια σκέψη. Φαντάζεσαι να γίνει Final Four ή το 28 ή το 29 τέλος πάντων στο ΣΕΦ και εκεί να το κατακτήσει ο Παναθηναϊκός? Φαντάζεσαι να συμβεί κάτι τέτοιο? Εν τω μεταξύ η κουβέντα είχε ανάψει μήνες πριν για το που θα γινόταν το φετινό Final Four, και όσοι είναι ειδικά ασχολούνται πιο εντατικά με το μπάσκετ το θυμούνται, ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να γίνει στο Βελιγράδι. Ο Παναθηναϊκός ήθελε να γίνει όχι απλά στην Αθήνα αλλά και στην έδρα του. Και τελικά πώς ήρθαν τα πράγματα, που ο Ολυμπιακός που δεν ήθελε να γίνει στην Αθήνα το Final Four και έγινε και εν τέλει το κατέκτησε.

Είπα Ολυμπιακός και θυμήθηκα ένα ακόμη συμβάν σαν σήμερα. Ήταν 26 Μαΐου του 2005, την ημέρα που ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Giovanni Silva de Oliveira. Τι να πει κανείς για αυτήν την προσωπικότητα, ένας σπουδαίος παίκτης, ένας από τους πολλούς σπουδαίους παίκτες του Ολυμπιακού αλλά και γενικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο ο Giovanni, ο οποίος, για τον οποίο νομίζω ότι μόνο θετικά έχουν να σκέφτονται όχι μόνο οι οπαδοί και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, αλλά και οι οπαδοί και οι φίλαθλοι άλλων ομάδων και ακόμη και των αντιπάλων, των μεγάλων αντιπάλων. Νομίζω ότι ο Giovanni σαν προσωπικότητα διέπρεψε και εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

να σταθούμε λίγο στα του καιρού, Βαγγέλη, γιατί οι βροχοπτώσεις πάνε και έρχονται. Εν τω μεταξύ, χθες άκουσες εκείνον τον εκοφαντικό ήχο που έκανε ο κεραυνός. Τον άκουσες, ε? Και να μην ήθελες, πες, δεν γινόταν να μην τον ακούσεις. Ναι, ήταν ένα πραγματικά, όπως το λέμε, εκοφαντικός ήχος, πραγματικά. Του κεραυνού έπεσε όντως πράγματι πολύ κοντά. Και υπήρξε αναστάτωση. Αυτός ο κεραυνός λοιπόν έφερε και μια έτσι έντονη βροχόπτωση για αρκετή ώρα. Μετά όλα καλά, όλα ωραία. Αλλά παρά το γεγονός ότι οι βροχοπτώσεις φαίνεται ότι θα συνεχιστούν και σήμερα, ίσως και αύριο, μικρότερες οι πιθανότητες για την Πέμπτη, μέχρι εκεί. Μετά βροχοπτώσεις δεν φαίνονται στον ορίζοντα. Νομίζω ότι δύσκολο να επαναληφθεί μια έντονη βροχόπτωση, αν και ποτέ δεν πρέπει να λέμε ποτέ. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται προσοχή. Εκεί που λέγαμε για τα περιβόητα τριαντάρια, έστω και οριακά ίσως δεν τα αγγίξουμε σήμερα τα τριαντάρια και έρθουν από αύριο μάλλον. Σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία αρχίζει να σταθεροποιείται εκεί στους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τι σήμερα, τι αύριο, Βαγγέλη, τα τριαντάρια σιγά σιγά έχουν κάνει σε γενικές γραμμές ή θα κάνουν άμεσα και επίσημα, αν θες, την εμφάνισή τους. Πάντως προς το παρόν η μέση τιμή είναι μέχρι τώρα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέση μέγιστη τιμή γύρω στους 26, τώρα η μέση μέγιστη τιμή θα ανέβει ακόμη περισσότερο, άλλωστε είπαμε διανύουμε.

Ώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Περιμένοντας το Υπουργείο λοιπόν, αλευράδα γέφυρα Ταρτάνας διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση στην αποκατάσταση μετά την έγκριση του νέου προγράμματος για τις φυσικές καταστροφές. Η περιφέρεια περιμένει την ένταξη των έργων από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Με ποια λογική στις 3 Ιουνίου η νέα μάχη για τον αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας? Η επιχειρηματολογία που έχει προετοιμάσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προβάλλει νομικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά επιχειρήματα κατά του έργου. Οπότε 3 Ιουνίου θα έχουμε μια νέα μάχη, μία από τις πολλές που έχουν δοθεί για εκτροπή του αχελώου, αλλά μέχρι στιγμής όλες πέφτουν στο κενό. Σε άλλα θέματα, Δήμος Αγρινίου, προειδοποίηση για την ανεξέλεγκτη ρήψη σκουπιδιών. Είπαμε, οι πολλές τώρα πέραν του οπτικού της υπόθεσης, το να πετάγονται ανεξέλεγκτα δεξιά και αριστερά σκουπίδια, υπάρχουν και άλλα δεδομένα, έτσι. Πρέπει να προσέχουμε και την υγεία και πρέπει να προσέχουμε, Βαγγέλη, γιατί βρισκόμαστε και στην λεγόμενη αντιπυρική περίοδο. Πριν μιλήσαμε για τριαντάρια. Και η θερμοκρασία δεν θα περιοριστεί εκεί, φαντάζεστε. Θα αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά ακόμη περισσότερο. Οπότε η ανεξέλεγκτη ρήψη σκουπιδιών δημιουργεί ένα ακόμη πρόβλημα, πέραν του οπτικού και πέραν βεβαίως της υγείας. Οι πρώτοι ανταποκριτές σώζουν ζωές, αυξάνεται συνεχώς το ενδιαφέρον. Οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ στην Αιτωλοακαρνανία εκπαιδεύουν συμπολίτες που θα φανούν χρήσιμοι προσφέροντας πρώτες βοήθειες. ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, οι προτάσεις για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Δυτική Ελλάδα, παρέμβαση των επιμελητηρίων για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Και στα ευσυνείδητα, εύσημα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τη Γενική Γραμματεία του ΕΣΠΑ.

Ώρα να βάλουμε μια άνω τελεία, να περάσουμε σιγά σιγά, έτσι μουσικά, στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις. Έχουμε και πολιτικές εξελίξεις, όλα μαζί, έως τη μία, μία παραπέντε. Μείνετε στην παρέα μας.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, πάντα μέσα από τον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Πάμε να συνεχίσουμε, Βαγγέλη, πάμε να δούμε τι έρχεται και βεβαίως τι ειδήσεις έρχονται και από το χώρο της πολιτικής. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Υπουργικό να έτσι ρίχνει τις βολές του, η αλήθεια είναι, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου για το πρώτο θέμα, να εξαπολύει τις βολές του προς Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρεστιανού στην διάρκεια δηλαδή του εισαγωγικού της τοποθέτησης του, μιλώντας για ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού με κοινό παρανομαστή, όπως είπε, την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, την καταγγελία της κυβέρνησης. Ως παράδειγμα, μάλιστα, επικαλέστηκε τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία για την παραμονή ή όχι του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, επισημένοντας ότι δεν υπερψήφισε την ανανέωση της θητείας του. Να πούμε ότι ο κύριος Στουρνάρας πράγματι έχει ανανεωθεί η θητεία του, μόνο ανανεώθηκε για τρίτη φορά η θητεία του, λοιπόν, και έγινε ο πρώτος διοικητής της τράπεζας με τρεις διαδοχικές θητείες. Ναι, ψήφισε φυσικά η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ παρών και βεβαίως ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε ότι παρών το Πασόκ και το ΚΚΕ, ναι, παρών ψήφισε και το ΚΚΕ όπως και το Πασόκ, δηλαδή παρών. Το παρών σαν μια ουδέτερη, δηλαδή ούτε ναι ούτε όχι, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, δεν ασχολούμαι κατά κάποιο τρόπο, κάπως έτσι, ειδικά για το Κουκουέλα, και το Πασόκ στην ίδια γραμμή. Καταψήφισαν ωστόσο ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη, αλλά και Πλεύση Ελευθερίας. Μάλιστα, ο Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε ότι η ανεξαρτησία του του επέτρεψε να πετύχει σε μια δύσκολη περίοδο, καθιστώντας την Ελλάδα success story. Ο κεντρικός τραπεζίτης προειδοποίησε για εντατικούς κινδύνους στην παγκόσμια οικονομία που μπορεί να μετριάσουν την ανάπτυξη της Ελλάδας το 26 παρά τις θετικές προοπτικές. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι ο Στουρνάρας δεν υπήρξε ποτέ βολικός κεντρικός τραπεζίτης, αλλά μίλησε με πολιτικό κόστος, αποδεικνύοντας την ανεξαρτησία των θεσμών.

Τώρα, ο Πρωθυπουργός, για να γυρίσουμε στην κουβέντα μας στον Πρωθυπουργό και στο Υπουργικό Συμβούλιο, έστρεψε και την συζήτηση στην οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει, λέει, να στηρίζει τα εισοδήματα απέναντι στις έκτακτες κρίσεις, ενώ παράλληλα υλοποιεί, λέει, πολιτικές που, όπως είπε, παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, τονίζοντας ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με την διεθνή αβεβαιότητα, λέγοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς, προσθέτοντας ότι αυτό ήταν και το μήνυμα που κατέγραφηκε και από τις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο. Νομοσχέδιο με κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό περιλαμβάνει επίσης η ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τούτη την ώρα να κάνει την δική του εισήγηση.

Να μείνουμε στο χώρο της πολιτικής και να σταθούμε τώρα στα όσα αναφέρει, στα όσα ανέφερε για την ακρίβεια νωρίτερα στο Sky, στην τηλεοπτική εκπομπή του Sky, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Θεόδωρος Ολιβάνιος, σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας, δίνοντας απαντήσεις λοιπόν και για τις επιβαρύνσεις που θα ισχύσουν. Ξεκαθάρισε πάντως πως δεν έρχεται νέος ένφια. Ουσιαστικά λέει αυτό που γίνεται είναι πως ενοποιούνται δύο φόροι οι οποίοι υπάρχουν σήμερα εδώ και πάνω από 35-40 χρόνια σε έναν φόρο και μάλιστα με ένα σύστημα λέει πολύ πιο δικαιότερο. Σήμερα λέει έχουμε εκτός από τα δημοτικά τέλη που αφορούν την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, έχουμε λέει και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο οποίος είναι σταθερός ανεξαρτήτως κατοικίας. Δηλαδή μια κατοικία 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη πληρώνει ίδιο φόρο με μια κατοικία νεόδμητη 100 τετραγωνικά στο Κολωνάκι. Υπήρχε λέει προφανώς θέμα δικαιοσύνης και υπάρχει το τέλος ακίνητης της περιουσίας από το 1993, ο οποίος έχει μια δικαιότερη κατανομή και έχει μέσα την παλαιότητα του ακινήτου. Αυτοί λοιπόν οι δύο φόροι, είπε, θα ενοποιηθούν, αυτό τόνισε. Και η ενοποίησή τους, η ενοποίηση των φόρων αυτών, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει και μια μεγάλη σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15-13 ευρώ για ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη. Και επανέλαβε σε άλλο σημείο της ίδιας συνέντευξης ο Υπουργός ότι η συντριπτική πλειοψηφία, ναι, θα πληρώσει αρκετά λιγότερα. Οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επιβάρυνσης ακίνητης περιουσίας. Και μην ξεχνάτε, είπε, ότι η κυβέρνηση από το 19 έχει μειώσει πάνω από 80 φόρους με κατεξοχήν τον ένφια, ο οποίος έχει μηδενιστεί. Σε ό,τι αφορά το τέλος υπέρ των περιφερειών, ο κύριος Λιβάνιος ανέφερε πως είναι ένα δυνητικό τέλος, το οποίο για πρώτη φορά η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εφόσον το αποφασίσει, μπορεί να το βάλει. Θα είναι πολύς μικρής κλίμακας και θα διατίθεται για έργα υποδομών στην περιφέρεια. Ακόμα και στις περιπτώσεις που το τοποθετήσουν οι περιφέρειες, με το άθροισμα και του τέλους των Δήμων, θα είναι πάνω κάτω το ίδιο με αυτό που πληρώνουν σήμερα. Πάντως οι δύο φόροι θα ενοποιηθούν πρωτοχρονιά του 27, κατέληξε. Οπότε η ενοποίηση δεν ξεκινά από τώρα. Θα πρέπει να περάσει πρώτα, να γίνουν οι σχετικές διαδικασίες και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η-1η, φαντάζομαι, αφού λέει πρωτοχρονιά, την 1η-1η του νέου έτους.

την ίδια ώρα που ο Άκης Κέρτσος αναρωτιέται με μια ανάρτηση, μιλάμε για τον Υπουργό Επικρατείας, ο οποίος με μια ανάρτηση στα social αναρωτιέται, έχει και έναν πίνακα με κάποια στοιχεία και λέει: με ποιους θέλουμε, λέει, να είμαστε, με αυτούς που τάζουν 10 και κάνουν με το ζόρι 1 ή με αυτούς, λέει, που υπόσχονται 10 και κάνουν τουλάχιστον τα 9 από αυτά.

Αυτό το οποίο σκόπευε να κάνει προημερών η Μαρία Καρισιανού το άφησε για σήμερα. Το άφησε για σήμερα γιατί δεν ήθελε να κάψει μέρος της επίσημης παρουσίασης του νέου κόμματος, Βαγγέλη. Και γι' αυτό το λόγο η Μαρία Καρισιανού βρίσκεται ήδη από το πρωί, από τις 11 παρα 20, εδώ και περίπου μία ώρα είναι, που βρίσκεται στον Άριο Πάγο, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάθεση των απαραίτητων υπογραφών και της ιδρυτικής διακήρυξης για το κόμμα της, που φέρει τον τίτλο «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Στο πλευρό της μάλιστα είναι και ο καθηγητής νομικής, ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Εξερχόμενη πάντως του Αρείου Πάγου, η κυρία Καρισιανού σε δηλώσεις της είπε πως δεν έχουμε, λέει, καμία σχέση με τα κόμματα οργής. Χαρακτήρισε πυλώνα της καθημερινότητας τη δικαιοσύνη και εκτίμησε παράλληλα ότι η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη για τη νέα αρχή, καλώντας ταυτόχρονα όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και όσους θέλουν την αλλαγή να ακολουθήσουν το δικό της κίνημα.

Είναι πλέον οι κινήσεις ορατές. Μάλιστα πληροφορίες θέλουν την κυρία Καρισιανού και τους συνεργάτες της, λέει, να σκανάρουν ακόμη και διάφορες προτάσεις για το κτίριο, λέει, που θα στεγάσει σε μόνιμη βάση το κόμμα, και πιθανολογείται, λέει, ότι αυτό ίσως γίνει σε κάποια γειτονιά της Αθήνας που θα είναι εύκολα προσβάσιμη και μάλιστα, αν είναι δυνατόν, και κοντά σε στάση του μετρό. Okay, so you got a car. That don't impress me much. Και τώρα, Βαγγέλη, αρχίζει το σκληρό ροκ που λένε. Αρχίζουν τώρα τα δύσκολα. Γιατί μια νέα δημοσκόπηση έρχεται στο φως της δημοσιότητας και είναι από τις δημοσκοπήσεις, ίσως να είναι και η πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, ίσως να είναι και η πρώτη στην οποία συμπεριλαμβάνονται στα ερωτήματα περί εκτίμησης αλλά και με το τι θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή. Αυτή τη φορά συμπεριλαμβάνονται ξεκάθαρα τόσο το κόμμα Καρισιανού όσο και το κόμμα Τσίπρα. Δεν είναι ούτε στους αναποφάσεις τους γενικά και αόριστα, ούτε στο άλλο κόμμα, είναι με ονοματεπώνυμο. Τι θα ψηφίζατε? Και πλέον βλέπουμε κάποιες διαφοροποιήσεις που πάνω κάτω τις περιμέναμε. Βέβαια, αυτές τις διαφοροποιήσεις που βλέπουμε πάνω κάτω τις βλέπουμε σε επίπεδο δημοσκόπησης, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Εδώ δεν βγάζουμε ούτε πρωθυπουργούς, ούτε εκλέγουμε ή δεν εκλέγουμε υποψήφιους. Λέμε απλά το τι ακριβώς καταγράφεται. Και αυτό το οποίο καταγράφεται είναι ότι πλέον στις δημοσκοπήσεις, με την interview να κάνει την αρχή για το political.gr, συμπεριλαμβάνεται και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρισιανού. Και νομίζω ότι η κουβέντα σίγουρα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Νέα Δημοκρατία, Βαγγέλη, σε εκτίμηση. Εδώ τώρα υπάρχει μια χαοτική διαφορά. Το εκτιμώ κάτι δεν σημαίνει ότι το θέλω κιόλας. Έτσι, πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Κάνω μια εκτίμηση. Εκτιμώ ότι μπορεί να βγει πρώτος ο τάδε. Άλλο εκτιμώ, άλλο το θέλω ή θα το ψηφίσω κι εγώ για να βγει πρώτος. Έτσι, είναι μια διαφορά εδώ. Και τη βλέπουμε αυτή τη διαφορά. Όχι σε μεγάλη κλίμακα, αλλά τη βλέπουμε σε γενικές γραμμές. Γιατί σε επίπεδο εκτίμησης, σε επίπεδο, το τονίζω, εκτίμησης εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία προφανώς και παραμένει πρώτη και σε αυτή τη δημοσκόπηση με ένα ποσοστό της τάξεως του 29,5 ως εκτίμηση, το τονίζω. Με δεύτερο το κόμμα Τσίπρα. Είναι αυτό που λέμε, ακόμη δεν τον είδαμε, Γιάννη το βαφτίσαμε, αλλά φαίνεται ότι ο Τσίπρας, πώς έλεγε τότε και δημοσιογράφος η Πόπη Τσαπανίδου, έρχεται με φόρα. Αυτό δείχνει συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν το ποιος θα είναι πρώτος λίγο πολύ φαίνεται, το ντέρμπι ίσως εν τέλει να είναι για το ποιος θα είναι δεύτερος, Βαγγέλη. Και το ποιος θα είναι δεύτερος και πρώτος ταυτόχρονα από το χώρο της κεντροαριστεράς. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας, πριν καν καλά-καλά παρουσιάσει απόψε το νέο του κόμμα, στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση συγκεντρώνει ως εκτίμηση ένα ποσοστό της τάξεως του 14,4. Με το Πασόκ στο 13,5. Τη Μαρία Καρισιανού στο 8,5. Την Ελληνική Λύση στο 7. 5,1% στην εκτίμηση ψήφου, στη συγκεκριμένη πάντα δημοσκόπηση, για το ΚΚΕ, η Φωνή Λογικής στο 4,5, 3,6 η Πλεύση Ελευθερίας, 3% για το Μέρα 25 και οριακά εκτός με 2,9 οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, πολύ πίσω, σε ποσοστά που δεν φαίνεται να έχουν έτσι κάποια ελπίδα με βάση πάντα την εκτίμηση αυτής της δημοσκόπησης. Η Νίκη με 0,7, η Νέα Αριστερά με 0,6 και ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,5. Πράγμα που δείχνει, Βαγγέλη, ότι αν κάτι τέτοιο το δούμε και στην πράξη, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξαφανίζεται εντός ή και εκτός εισαγωγικών, με τον Αλέξη Τσίπρα κατά μεγάλο ποσοστό να παίρνει κομμάτι, σημαντικό κομμάτι από εκεί. Αυτά ως προς την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Τώρα θα το δούμε και λίγο πιο με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί εδώ τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο ερώτημα που τέθηκε.
Ένα δεύτερο ερώτημα που τέθηκε, το οποίο λέει τι θα ψηφίζατε εάν είχαμε βουλευτικές εκλογές την Κυριακή, την επόμενη Κυριακή. Άρα εδώ δεν είναι τι εκτιμώ ότι θα γίνει, είναι τι θέλω. Εδώ απάντησε ο κόσμος με βάση το τι θέλει να κάνει. Και το 26,1 είπε Νέα Δημοκρατία. Το 12,8 είπε Αλέξης Τσίπρας. Το λέμε Αλέξης Τσίπρας γιατί δεν έχουμε και το όνομα του κόμματος για να σταθούμε στην ονομασία του κόμματος. Πασόκ 12,3. Οριακά μεν, αλλά τρίτο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τη Μαρία Καρισιανού 7,5%. 5,8% η Ελληνική Λύση. 5% το ΚΚΕ, 3,9% η Φωνή Λογικής, 3,2% η Πλεύση Ελευθερίας, 2,8% το Μέρα 25, 2,5% οι Δημοκράτες. Άρα, αν ψήφιζαν την επόμενη Κυριακή, οριακά με βάση αυτή τη δημοσκόπηση, θα έμεναν εκτός και το Μέρα 25 και βεβαίως οι Δημοκράτες, ενώ κάπως οριακά θα ήταν και πάλι στη Βουλή η Πλεύση Ελευθερίας, την οποία όμως θα την έχει περάσει η Φωνή Λογικής. Βλέπουμε λοιπόν, μάλιστα υπάρχει και το 12,7, να το πούμε και αυτό, το 12,7 είναι ένα σημαντικό ποσοστό με βάση τη δημοσκόπηση αυτή που λέει ότι είμαστε αναποφάσιστοι. Ένα 12,7 Βαγγέλη που μπορεί να πάει οπουδήποτε, γιατί τώρα το 12,7 έρχεται στην τρίτη θέση, αφήνοντας τέταρτο το Πασόκ του 12,3 και οριακά δεύτερο τον Τσίπρα του 12,8. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι σφαγή εντός εισαγωγικών επρόκειτο να συμβεί, κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς. Τσίπρας, Πασόκ κτλ.

Τώρα, υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που τέθηκαν. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που τέθηκαν για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση. Εκεί ο Μητσοτάκης έχει ποσοστό της τάξης του 29,9%. Δεύτερος είναι ο Κανένας με 15,2, με μικρή απόσταση από τον τρίτο Αλέξη Τσίπρα, και ακόμη πιο πίσω βλέπει κανείς τον Ανδρουλάκη. Οι υπόλοιποι αρχηγοί των κομμάτων με πολύ μικρότερες πιθανότητες βάσει των ποσοστών που τους δίνουν οι ψηφοφόροι αυτής της δημοσκόπησης. Τέθηκε και ένα άλλο ερώτημα που λέει, αν υποθέσουμε ότι είναι τρεις τα ξημερώματα και η χώρα δέχεται επίθεση, ποιον θα θέλετε, λέει, να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο στο γραφείο του Πρωθυπουργού? Είναι η έκφραση που έχει γίνει viral με το τηλεφώνημα των τρεις. Ποιος θα το σηκώσει αυτό το τηλέφωνο, ναι. Λοιπόν, Μητσοτάκης είπε το 34%, άλλος το 23%, Τσίπρας 14%, ο Κανένας είναι στο 13%. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης το 10% και η Καρισιανού στο 6%. Και εντάξει, η Καρισιανού τώρα μπαίνει στην πολιτική κτλ. Αλλά για τον Ανδρουλάκη αυτό τώρα το ερώτημα είναι ένα πλήγμα, Βαγγέλη. Δεν είναι ένα πλήγμα? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τον Ανδρουλάκη δεν τον περνάει μόνο ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας. Στο ερώτημα αυτό τον περνάει τόσο ο άλλος όσο και ο Κανένας.

έχουν τεθεί και άλλα ερωτήματα στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση της interview. Ένα από αυτά είναι στον άξονα λέει δεξιά-αριστερά, όπου το 1 είναι άκρα δεξιά και το 10 άκρα αριστερά. Πού τοποθετείται λέει το κόμμα της Καρυστιανού, και απάντησαν στη θέση 4, δηλαδή ούτε υπερβολικά άκρα δεξιά, έτσι, λίγο πριν το κέντρο δηλαδή, λίγο πριν το κέντρο, δεξιά προς κέντρο δεξιά, κάπου εκεί την τοποθετούν την Καρυστιανού στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Σε ερώτημα για την επιστροφή Τσίπρα και αν αυτή θα είναι καλύτερη, χειρότερη κτλ. Κτλ. Το 45% λέει ότι θα είναι χειρότερη η επιστροφή του, το 32% ότι θα είναι η ίδια η επιστροφή του και ο ίδιος, ενώ ένα 20% λέει ότι θα είναι καλύτερο σε σχέση με πριν. Υπάρχει και, ένα άλλο ερώτημα περί Αντώνη Σαμαρά, είναι και το μοναδικό που τίθεται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση για Αντώνη Σαμαρά. Τι κατά την άποψή σας λέει είναι το καλύτερο να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς? Το 62% στην προκειμένη περίπτωση, στην προκειμένη δημοσκόπηση, είπε να αποσυρθεί από την πολιτική. Ένα 27% όμως είπε να κάνει δικό του κόμμα, και αυτό έχει ενδιαφέρον ως ποσοστό. Ένα ακόμη μικρότερο μεν ποσοστό λέει να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Με δύο λόγια, Βαγγέλη, το 44% μας λέει ότι βλέπει τη Νέα Δημοκρατία να διανύει και μία νέα τετραετία, την τρίτη κατά σειρά τετραετία. Αυτό μας λέει το αποτέλεσμα. Είπαμε, η ουσία είναι ότι θα έχουμε ντέρμπι για την περιβόητη δεύτερη θέση, με Τσίπρα, Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα κοντά ή μακριά μένει να φανεί. Πάντως είναι η πρώτη δημοσκόπηση που πλέον έχουμε ξεκάθαρα συγκεκριμένες, έτσι, να τις πούμε, φέτες που αντιστοιχούν και σε Τσίπρα και σε Καρυστιανού, δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία Πασόκ, και βλέπουμε ότι εκεί γίνεται όλη η μάχη.

Η κατάρτιση είναι το σπουδαιότερο εργαλείο για την επαγγελματική αποκατάσταση και οι ανώτερες σχολές Δέλτα προσφέρουν την ιδανική βάση για μια επιτυχημένη καριέρα. Με μια ιστορία 54 χρόνων, οι σχολές Δέλτα πρωτοπορούν στον τομέα της εκπαίδευσης, παρέχοντας σύγχρονη κατάρτιση στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα και συνεχή επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Υπήρξαν οι πρώτες σχολές που εισήγαγαν την ειδικότητα της μηχανολογίας στην Ελλάδα, την ειδικότητα τεχνικός μαγειρικής τέχνης ΣΕΦ και οι πρώτοι που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομίας στην Ελλάδα. Κλείστε μια ξενάγηση και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα, τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026, αλλά και τις μοναδικές παροχές της Benefit Card. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27051.

θα οδηγηθούμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12, να πάρουμε και δύο ανάσες, να πάρετε και εσείς δύο ανάσες επίσης, και επιστρέφουμε να δούμε τι αναμένεται να δούμε απόψε, γιατί είπαμε, απόψε πολιτικά πάντα, τα φώτα είναι στραμμένα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το νέο του κόμμα στο Θησείο και θα πούμε πολλά στη συνέχεια γι' αυτό.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

Μάιος μεν, αλλά εμείς οδεύουμε σιγά σιγά προς Ιούνιο μεριά. Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Μας ακούτε λοιπόν όπου και αν βρίσκεστε. Είχαμε μείνει, Βαγγέλη, στα της πολιτικής, είχαμε μείνει στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος Αλέξης Τσίπρας δεν ξέρω με τι είδους φόρα έρχεται και με πόσες έτσι διαφορετικές οπτικές γωνίες σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα των προηγούμενων χρόνων. Πάντως απόψε παρουσιάζει το κόμμα του στο Θησείο με φόντο την Ακρόπολη και υπό τους ήχους του Κραουνάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν φαίνεται ότι είναι έτοιμος να παρουσιάσει το νέο του πολιτικό φορέα, εστιάζοντας σε ένα λαϊκό ρεύμα από την κοινωνία για την κοινωνία. Όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ της Γεωργίας Σαδανά στο πρώτο θέμα, το νέο κόμμα αυτό καλεί τους πολίτες να δηλώσουν συμμετοχή υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη με στόχο την οικοδόμηση μιας δημοκρατικής, δίκαιης και σύγχρονης Ελλάδας. Η ιδρυτική διακήρυξη τονίζει τον νέο πατριωτισμό που συνδέεται με την κοινωνική δικαιοσύνη, την υπεράσπιση της δημοκρατίας και την τοποθέτηση της κοινωνίας πάνω από τα κέρδη. Η διακήρυξη επικρίνει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για υποκλοπές, διαφθορά, συγκάλυψη και περιφρόνηση του κράτους δικαίου. Στην εκδήλωση να πούμε ότι θα παρουσιαστεί το όνομα του νέου φορέα με βίντεο έκπληξη και θα αναδειχθούν και 50 νέα στελέχη, ενώ ο στενός πυρήνας συνεργατών του Τσίπρα θα έχει την ευθύνη του κόμματος.

Η εξέδρα λοιπόν του ομιλητή, λέει, θα ακουμπά το ακροατήριο με φόντο την Ακρόπολη και ένα τεράστιο video wall θα εκπέμπει τα μηνύματα, αλλά και θα προβάλλει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου φορέα με ένα πρόσωπο έκπληξη στην παρουσίαση της εκδήλωσης. Να πούμε ότι οι ντεμπούτ ωστόσο θα κάνουν και νέα πρόσωπα. Γύρω στα 50 νέα στελέχη αναμένεται να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο νέο φορέα δεν θα υπάρξουν και πρόσωπα που συνδέθηκαν με τον Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν, αλλά αυτά θα προσέρχονται σταδιακά και χωρίς να διεκδικούν θέσεις και αξιώματα. Αντίθετα, ο στενός πυρήνας στελεχών του πρώην Πρωθυπουργού απαρτίζεται από τους Μίλτο Χατζηγιαννάκη, τον Εντολοακαρνάνα τον Γρηγόρη τον Θεοδωράκη, είναι ο Στέλιος ο Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζέννη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζονίτης. Συντονιστής είναι ο Γιώργος Βασιλιάδης, αλλά και η Θεόνη Κουφονικολάκου. Με αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου θα είναι τα πρόσωπα που θα έχουν την ευθύνη του κόμματος από εδώ και στο εξής. Όσον αφορά την ψηφιακή πλατφόρμα, να πούμε ότι ισχύουν στο ακέραιο οι τρεις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού, που θέλει τους βουλευτές να προσέρχονται στο νέο κόμμα αφού προηγουμένως έχουν παραιτηθεί από τη βουλευτική τους έδρα. Γι' αυτό και δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερες εκπλήξεις ως προς τα γνωστά ονόματα του χώρου με την έναρξη της διαδικασίας συλλογής υπογραφών στην ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και εγγραφής των νέων μελών στην ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα κάνει πρεμιέρα απόψε. Και βεβαίως να πούμε ότι στόχος του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι άλλος παρά η μαζική απήχηση του κόμματος το επόμενο διάστημα, προκειμένου να φλερτάρει το νέο εγχείρημα με τη δεύτερη θέση στις επικείμενες δημοσκοπήσεις, σηματοδοτώντας και έτσι την πλήρη επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην εγχώρια πολιτική σκηνή.

Όλα αυτά βεβαίως, ενώ και ο Άδωνης Γεωργιάδης φέρεται να έκανε κάποιες τοποθετήσεις στην εκπομπή του κυρίου Σιαδήμα στο Newsroom, στο Earth News, σχετικά με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Πιο συγκεκριμένα, ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκμεταλλεύεται ένα κενό στο πολιτικό σύστημα που άφησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε στη συνέντευξή του μεταξύ άλλων ότι ο Τσίπρας επί της ουσίας δεν έφυγε ποτέ από την πολιτική σκηνή, αλλά απλώς λέει άλλαξε τρόπο δράσης. Μετέπειτα βεβαίως ανέφερε ότι μάλλον χαρακτήρισε την έναρξη του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού ως απογοητευτική και πως προτιμά τον Ανδρουλάκη ως αντίπαλο έναντι του Τσίπρα. Γιατί άραγε ο Υπουργός Υγείας προτιμά Ανδρουλάκη αντί Τσίπρα? Μήπως θεωρεί ότι ο Ανδρουλάκης δεν είναι τόσο ισχυρός ως αντίπαλος, οπότε θα μπορούν να κυβερνούν μέχρι και τα δυσέγγωνα της Νέας Δημοκρατίας? Ίσως γι' αυτό φαντάζομαι. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό το οποίο αποτυπώνεται για ακόμη μια φορά στις δημοσκοπήσεις και πιθανολογώ, χωρίς να είναι τίποτα βέβαιο, αλλά πιθανολογώ ότι θα το δούμε και σε επόμενες δημοσκοπήσεις των επόμενων ημερών ή και εβδομάδων, είναι ότι μάλλον ο Ανδρουλάκης τα έχει βρει σκούρα, καθώς η επιστροφή Τσίπρα φαίνεται έστω και οριακά να τον εκθρονίζει από τη δεύτερη θέση.

Βέβαια, το διευκρίνησε λίγο αργότερα ο υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και είπε, λέει, ότι προτιμώ Ανδρουλάκη, λέει, από Τσίπρα. Γιατί? Γιατί ο Τσίπρας, λέει, είναι ένα πρόσωπο που έχει πολλά ταλέντα. Έχει υπάρξει και πρωθυπουργός, άλλωστε, λέει, και έχει και μία λάμψη. Ενώ ο Ανδρουλάκης είναι μονίμως θυμωμένος και πάντα σκοτεινός.

για το δε κόμμα Καρεστιανού. Είπε ότι ήταν πολύ κακή η εικόνα της παρουσίασης. Η έναρξη, λέει, του κόμματος της Καρεστιανού ήταν απογοητευτική. Δεν νομίζω, λέει, ότι τα νούμερα που βλέπω είναι αντιπροσωπευτικά. Η αρχή που έκανε, λέει, ήταν πολύ κακή. Και στη θέση της, λέει, εγώ θα προβληματιζόμουν πάρα πολύ με τέτοια έναρξη. Αν εξαιρέσεις τον κύριο Αυγερινό, λέει, δεν είχε τίποτα άλλο αυτή η εκδήλωση, είπε. Όσον αφορά το ζήτημα των εκλογών, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξέφρασε την εκτίμησή του πως αυτές θα γίνουν το 27 και τόνισε πως από τη ΔΕΘ και μετά, το είχε ξαναπεί και σε προηγούμενη συνέντευξη αυτό, από τη ΔΕΘ και μετά οποιαδήποτε ημερομηνία, λέει, και αν γίνουν, δεν θεωρούνται για εκείνον πρόωρες εκλογές. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ερώτημα που του τέθηκε στην ίδια τη συνέντευξη έχει να κάνει με το αν θα υπάρξει συνεργασία σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, με τον κύριο Γεωργιάδη να εκφράζει την αγανάκτησή του και να ξεκαθαρίζει παράλληλα. Καταρχάς είπε ότι ήταν μια χαζή ερώτηση. Δεν θα συνεργαστεί, λέει, κανείς με κανέναν. Δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας στην Ελλάδα. Σε αυτό δεν έχει και πολύ άδικο, ότι γενικά δεν είμαστε των συνεργασιών. Ο καθένας θέλει να πορεύεται μόνος του. Μην κοροϊδεύουμε, λέει, τον κόσμο. Το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε, λέει, να κάνουμε συγκυβέρνηση είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, λέει, πήρε μια συνεδριακή απόφαση πως με μας, λέει, δεν κάνει συγκυβέρνηση. Ωραία, λέει. Εμείς, λέει, με άλλον δεν μπορούμε. Δεν γίνεται, λέει. Το ΠΑΣΟΚ με μας, λέει, δεν μπορεί. Το ΠΑΣΟΚ, εγώ θα προσθέσω, Βαγγέλη, ότι αν τυχόν κάνει εκ νέου συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, στις επόμενες εκλογές ίσως και να μην είναι εντός Βουλής. Οπότε λογικό δεν είναι κάποια από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να μην θέλουν ξανά τα ίδια και τα ίδια, γιατί αν συγκυβερνήσουν ξανά ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει πλέον φόφη γεννηματά να σώσει έστω και στο και πέντε το κόμμα. Και πολύ απλά, αν το ΠΑΣΟΚ φτάσει ξανά στα ίδια και τα ίδια, θα φτάσει και ίσως και εκτός Βουλής κάποια στιγμή. Γι' αυτό μάλλον το ΠΑΣΟΚ σκέφτεται λίγο πιο όρημα και σου λέει, πάλι τα ίδια θα πάμε να κάνουμε, πάλι θα συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα βέβαια, το ότι φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι, να λέει μάλλον ο υπουργός, ότι με το ΠΑΣΟΚ, λέει, μπορούμε να κάνουμε συγκυβέρνηση, θα μπορούσαμε μάλλον, είπε, να κάνουμε συγκυβέρνηση, εντάξει, είναι λίγο οξύμορο. Δηλαδή θα μου φαινόταν ρεαλιστικά πιο υπαρκτό ένα κόμμα της κέντρο δεξιάς, δεν είναι αμιγώς δεξιά είναι η Δημοκρατία πλέον, είναι κέντρο δεξιά, για να μην πούμε κέντρο περισσότερο, τελείως, χωρίς δεξιά απαραίτητα. Θα μου ήταν πιο ορθολογικό αν η Νέα Δημοκρατία ήθελε να κάνει συγκυβέρνηση με ένα δεξιό κόμμα. Όπως και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ θα ήταν πιο λογικό στη σκέψη μου αν θα έκανε συγκυβέρνηση με τον, είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ παλιά είτε με τον Τσίπρα τώρα. Το ότι για τον Άδωνη είναι μονόδρομος το να κάνει συγκυβέρνηση ένα κόμμα που έρχεται από το χώρο της δεξιάς με ένα κόμμα που είναι από το χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς έστω, είναι λίγο οξύμορο, αλλά προφανώς το θεωρεί και ως τη μοναδική λύση, την οποία ωστόσο δεν βλέπουμε να προκρίνεται. Άρα πολύ δύσκολα θα δούμε μια τέτοιου είδους συγκυβέρνηση. Βέβαια στην πολιτική ποτέ μη λέμε ποτέ, γιατί και όταν συγκυβέρνησαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, ποιος μέχρι τότε πίστευε ότι μπορεί να το δούμε να συμβαίνει αυτό? Και όμως συνέβη.

Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη, από εδώ και πέρα νομίζω ότι οι εξελίξεις που θα έχουμε στο χώρο της πολιτικής θα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Είπαμε, απόψε τα βλέμματα όλων αριστερών, δεξιών και μη είναι στο τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας και το τι ακριβώς προτίθεται να παρουσιάσει και αν αυτά που θα παρουσιάσει θα πείσουν ή όχι τους Έλληνες πολίτες. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι εντός Ιουνίου ίσως κάνει τη δική του παρουσίαση, ίσως προχωρήσει στην δημιουργία κόμματος και ο Αντώνης Σαμαράς.

θα αφήσουμε για λίγο τα της πολιτικής, να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις, οι οποίες βεβαίως έρχονται και σε τοπικό επίπεδο, ειδήσεις που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, και να δούμε λίγο τι γίνεται στο αστυνομικό μας δελτίο. Είχαμε κάποιες συλλήψεις, είχαμε για την ακρίβεια συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή. Μάλιστα συνελήφθησαν δύο άνδρες σε κατάστημα στο Αγρίνιο, ενώ ακολούθησε και έρευνα στα σπίτια τους. Συνολικά κατασχέθηκαν 24 γραμμάρια κάναβης, ένα μαχαίρι και δύο μπαλτάδες. Πού πήγαιναν με τους μπαλτάδες? Τους είχαν στο σπίτι, ναι, έχετε δίκιο, τους είχαν στο σπίτι, αλλά και πάλι δεν είναι και το πιο σύνηθες όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση οι συλλήψεις έγιναν. Είχαμε όμως και άλλη σύλληψη. Και άλλη σύλληψη, και μάλιστα εδώ μιλάμε για σύλληψη ανήλικου, ο οποίος τι έκανε, πήρε το πορτοφόλι από έναν ανήλικο επίσης συμμαθητή του. Μιλάμε για έναν 16χρονο, ο οποίος φέρεται να έκλεψε πορτοφόλι συμμαθητή του, το οποίο είχε και χρήματα μέσα, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 45 ευρώ, ένα πολύ σεβαστό ποσό, ειδικά για παιδιά τέτοιας ηλικίας να έχουν στην κατοχή τους τόσα χρήματα, δεν είναι καθόλου λίγα τα χρήματα αυτά, και μας κάνει σίγουρα αρνητική εντύπωση. Δεν μας ξαφνιάζει, δυστυχώς, δεν μας ξαφνιάζει. Δυστυχώς βλέπουμε τέτοιου είδους συμβάντα που αφορούν και σε ανήλικους, και βεβαίως να πούμε ότι υπήρξε δικογραφία σε βάρος του ανήλικου, ο οποίος αναμένεται να υποβληθεί, να, η δικογραφία στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ετωλοακαρνανίας. Είναι θλιβερό, κάθε τέτοιου είδους είδηση μόνο θλίψη μπορεί να προκαλέσει όταν νέοι αυτής της πόλης και νέοι γενικότερα της χώρας φτάνουν σε αυτού του είδους τις ενέργειες. Ένας ανήλικος να κλέβει το πορτοφόλι ενός άλλου συνομήλικού του.

Τώρα, να σταθούμε και σε άλλα θέματα, όπως βεβαίως το κλάδεμα δέντρων που είχαμε σήμερα νωρίτερα στην οδό Καλέργη για λόγους οδικής ασφάλειας, παρακαλώ. Οι εργασίες είναι πυρετώδεις από το πρωί στη συγκεκριμένη οδό, στην οδό Καλέργη στο Αγρίνιο, προκειμένου να κοπούν τα κλαδιά από τα ψηλά και πυκνά δέντρα της περιοχής. Από το πρωί λοιπόν, γερανοφόρο όχημα βρίσκονταν στο σημείο, στο πλαίσιο επιχείρησης που θα υλοποιείται ακόμη και τις επόμενες ημέρες από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με το Δασαρχείο και την Τροχέα. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον Νίκο τον Βαμβακά, μας δήλωσε ότι βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και για το λόγο αυτό απομακρύνονται κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών όσον αφορά τους φωτεινούς σηματοδότες, αλλά και πινακίδες όπως είναι τα stop, η παραβίαση των οποίων μπορεί να αποβεί μοιραία. Για το λόγο αυτό μάλιστα, στο σημείο που εκτελούνται οι εργασίες έχουν ληφθεί μέτρα και οι οδηγοί από εκεί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή ατυχημάτων.

να σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα που φαίνεται να έχει μια εξέλιξη πολύ σημαντική, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών βρίσκεται μια γυναίκα, μια γυναίκα από την περιοχή του Αγρινίου και συγκεκριμένα από το καινούριο Αγρινίου, όπως μεταδίδει και το τοπικό μπλοκ εκεί της περιοχής, όπου η γυναίκα αυτή μεταφέρθηκε μετά από δάγκωμα φιδιού. Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα φαίνεται πως δεν κατάλαβε το ότι στο σημείο του σπιτιού της υπήρξε ένα φίδι, το οποίο ερπετό της προκάλεσε έτσι πληγή με το δάγκωμα. Με το που διαπίστωσε το δάγκωμα η γυναίκα, μεταφέρθηκε αρχικά με ιδία μέσα στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Όμως επειδή η σοβαρότητα της κατάστασης και της ανάγκης για εξειδικευμένη αντιμετώπιση ήταν τέτοια, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο, όπου και εισήχθη μάλιστα σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Νεότερη ενημέρωση κάνει λόγο ότι η ασθενής εξήλθε τελικά από τη ΜΕΘ και νοσηλεύεται σε κλινική του νοσοκομείου. Φαίνεται λοιπόν να έχει ξεπεράσει ήδη τον οποιονδήποτε κίνδυνο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί από εδώ και πέρα, γιατί είπαμε, οι υψηλές θερμοκρασίες, ο Μάιος φεύγει, Ιούνιος έρχεται, καλοκαίρι, άρα πρέπει να προσέχουμε για να μην αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους συμβάντα. Και, εντάξει, δεν είναι

Ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, με την οποία μας ενημερώνει από πλευράς του και ενημερώνει και τους εμπόρους μέλη του, το κατανοητικό κοινό το ενημερώνει για τις επερχόμενες αργίες του Ιουνίου. Η πρώτη την αναφέραμε και εμείς, είναι η Δευτέρα 1η Ιουνίου, που τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά και την 11η Ιουνίου, ημέρα της απελευθέρωσης του Αγρινίου. Τιμάται λοιπόν η ημέρα της απελευθέρωσης του Αγρινίου και τότε τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

άλλη μια πρακτική είδηση, η οποία ωστόσο δεν πρέπει να περάσει στα ψηλά, είναι η ενημέρωση που είχαμε και χθες από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου, με κοινή ενημέρωση τόσο από την Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης όσο και από την Δημοτική Αστυνομία. Γίνεται γνωστό ότι θα πρέπει λοιπόν όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διατηρούμε την καθαριότητα βεβαίως και την δημόσια ασφάλεια στις γειτονιές. Είναι υποχρεωμένοι, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι οι πολίτες να, έχουμε, να λειτουργούμε με την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, να μην τα πετάμε δεξιά και αριστερά, ή υπολείμματα κυπουρικών εργασιών, μπάζων και λοιπόν υλικών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο να πούμε ότι από τον Δήμο Αγρινίου και σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας, τα προϊόντα περιποίησης κήπων όπως κλαδιά, φύλλα και λοιπά φυτικά υπολείμματα πρέπει να τοποθετούνται σε ανθεκτικούς σάκους ή σε ελαφρά δεμάτια και να εκτίθενται προς αποκομιδή μόνο κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Και αυτό το τονίζουμε γιατί η ανεξέλεγκτη εναποθέτησή του σε κοινόχρηστους χώρους επισύρει την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τον πίνακα παραβάσεων, καθώς και επιπλέον τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου χωρίς άδεια.

Το ίδιο ισχύει και για τα μπάζα και για τα αδρανή υλικά. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη βεβαίως σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς, δίχως μάλιστα την απαιτούμενη άδεια και χωρίς την κατάλληλη συσκευασία, όπως η ειδική σάκη ή η οικοδομική σάκη. Και εδώ φυσικά οι παραβάτες υπόκεινται σε διοικητικά πρόστιμα. Το ίδιο ισχύει και για υλικά συσκευασίας. Απορρίμματα συσκευασίας προς αποκομιδή, όπως χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια και συναφή υλικά, πρέπει υποχρεωτικά να συμπιέζονται και να δένονται ώστε να περιορίζεται ο όγκος τους. Η μη συμμόρφωση επισύρει πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, καθώς και επιπλέον τέλος κατάληψης χώρου. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Αγρινίου επισημαίνει ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, την καθαριότητα της πόλης, αλλά και την πρόκληση πυρκαγιών, κυρίως κατά την περίοδο που διανύουμε, την θερινή περίοδο. Η συνεργασία, ωστόσο, και η υπευθυνότητα όλων είναι απαραίτητες και για τη διατήρηση ενός καθαρού, ασφαλούς και λειτουργικού αστικού περιβάλλοντος και φυσικά για τυχόν διευκρινήσεις ή προγραμματισμό αποκομιδής, οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Θα βάλουμε μία άνω τελεία, θα περάσουμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό και τρομηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up!

0: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio.gr. Παρασκευασμά σημαίνει παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

0: έρχομαι.
1: Να πάμε λίγο και στις ειδήσεις που έρχονται από τη Μέση Ανατολή, καθώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προμηνύουν ότι τα στενά, λέει, θα ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, και με αυτόν τον τρόπο προμηνύουν ενδεχομένως και τυχόν χτυπήματα καινούργια στο Ιράν εάν δεν συμφωνήσουν. Βεβαίως από την πλευρά του ο Χαμενέη προειδοποιεί ότι δεν έχετε ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο. Ούτε σήμερα.

Τώρα, στο serial που αρχίζει να ξεκινά σιγά σιγά και ακούει στο ποιος θα διαδεχθεί τον Τραμπ όταν θα έρθει η ώρα, ποιος θα πάρει το περιβόητο δαχτυλίδι, αυτά τα δαχτυλίδια, Βαγγέλη, αυτά τα δαχτυλίδια, γιατί τα ακούμε και εδώ γύρω τριγύρω αυτά τα δαχτυλίδια που δίνονται, δεν δίνονται, ποιος, τι, πού, πώς και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, φαίνεται ότι υπάρχει έτσι ένα ενδεχόμενο, ένας από τους δύο που φαίνεται υποψήφιος για την επόμενη μέρα να κάνει πίσω.

Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν διάφορα ονόματα που παίζουν τις τελευταίες ημέρες, ώρες, μήνες. Ένα από αυτά είναι του Evans, αλλά δεν είναι ο μόνος. Ο Evans μπορεί να κάνει και πίσω, λένε πληροφορίες. Και αν κάνει πίσω, τότε ο Μάρκο Ρούμπιο ίσως να είναι το απόλυτο φαβορί για τον επόμενο πρόεδρο, τουλάχιστον σε επίπεδο ρεπουμπλικανών, και ενδεχομένως να είναι και ο επόμενος πρόεδρος στη θέση που τώρα βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ.

κάποιες πληροφορίες, κάποια δημοσιεύματα θέλουν από την πλευρά του Evans να υπάρχει μια δεύτερη σκέψη για το αν θα ήθελε ή όχι να διεκδικήσει αυτού του είδους τη θέση.

Και μιας και μιλάμε για ειδήσεις που έρχονται ανά τον κόσμο, να σταθούμε σε μια σύγκρουση. Σε μια σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο. Υπάρχουν αναφορές ακόμη και για νεκρούς. Να πούμε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν το πρωί σήμερα στο Bugelhound μετά την σύγκρουση τρένου και σχολικού λεωφορείου. Αρκετοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους στη συγκεκριμένη σύγκρουση. Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για 7 παιδιά, ένα συνοδηγός και οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε μια ισόπεδη διάβαση στην πόλη όταν συνέβη το ατύχημα. Όπως αναφέρουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, το τρένο βρισκόταν ακόμη περίπου 1 χιλιόμετρο μακριά από το σταθμό και είχε ήδη αρχίσει να φρενάρει. Στις 8 και 8 το σχολικό λεωφορείο εισήλθε στη σιδηροδρομική διάβαση. Οι μπάρες ήταν ήδη κλειστές και όπως αποτυπώνεται και σε εικόνες που κυκλοφορούν στα social media αλλά και σε ιδιοσιογραφικούς οργανισμούς από τις εικόνες των καμερών παρακολούθησης. Να πούμε ότι εκπρόσωπος της Βελγικής Αρχής Σιδηροδρομικής Υποδομής δήλωσε ότι οι εικόνες δείχνουν ότι οι μπάρες ήταν κλειστές και το φανάρι ήταν κόκκινο και δεν γνωρίζουν στην παρούσα φάση για το πώς προκλήθηκε το συγκεκριμένο ατύχημα. Πάντως, ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών δεν είναι ακόμη γνωστός. Περίπου 100 επιβάτες του τρένου έχουν ήδη βγει από τα βαγόνια και λαμβάνουν βοήθεια. Όσον αφορά το σχολικό λεωφορείο, ήταν ένα μικρό φορτηγάκι που φέρεται να μετέφερε 7 μαθητές, τον οδηγό και έναν συνοδηγό. Πληροφορίες λοιπόν της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας λένε ότι το λεωφορείο κατευθυνόταν προς ένα ειδικό σχολείο όπου φοιτούν μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

και από τις ειδήσεις του εξωτερικού, στις ειδήσεις του εσωτερικού θα λέγαμε, και πάμε στο ΚΚΕ, και αυτό γιατί το ΚΚΕ μας ενημερώνει ότι θα υπάρξουν συγκεντρώσεις στο νομό μας, σε Θέρμο, Ετωλικό και Αμφιλοχία. Είναι συγκεντρώσεις ομιλίες και όπως αναφέρει το πρόγραμμα, την Κυριακή στο Θέρμο στις 11 το πρωί στην κεντρική πλατεία θα μιλήσει ο Γιάννης Καρναβιάς, μέλος του γραφείου της ΕΠ Δυτικής Ελλάδας, του ΚΚΕ, ενώ την επόμενη Κυριακή 7 Ιουνίου έχουμε δύο συγκεντρώσεις ομιλίες, η μία το πρωί στις 11 στο Ετωλικό στην παραλία Μουσείο Αλίας, όπου θα μιλήσει ο βουλευτής Ετωλοακαρνανίας του ΚΚΕ ο Νίκος ο Παπαναστάσης, και στις 7.30 το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην Αμφιλοχία στο λιμάνι θα μιλήσει και εκεί ο βουλευτής Ετωλοακαρνανίας του ΚΚΕ ο Νίκος Παπαναστάσης.

Να σταθούμε σε δύο ακόμη ειδήσεις, οι οποίες έρχονται βεβαίως από άλλες περιοχές της χώρας μας. Η μία αφορά στο αιμορραγικό επεισόδιο, στο αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτό έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση σε ό,τι αφορά στον ευνίδιο θάνατο μιας 24χρονης στη Ρόδο. Σύμφωνα με το δημοκρατική.gr, το πόρισμα του ιατροδικαστή Παναγιώτη Κοτρέτσου ήρθε να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που προέκυψαν μετά τον ευνίδιο θάνατο της νεαρής κοπέλας. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, ο θάνατος επήλθε την Κυριακή που μας πέρασε μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή Αφάντου, με τον εκτιμόμενο χρόνο θανάτου να τοποθετείται μεταξύ 8 με 9 το βράδυ. Υπενθυμίζεται ότι η κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο υπνοδωμάτιό της από τους γονείς της και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ με κάρπα αλλά και απεινιδωτή, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει με το νοσοκομείο Ρόδου να διαπιστώνει πλέον το θάνατό της. Το πόρισμα του ιατροδικαστή τώρα έρχεται να δώσει απαντήσεις στα αναπάντητα ερωτήματα των πρώτων ωρών, επιβεβαιώνοντας μια σπάνια και τραγική παθολογική αιτία για μια κοπέλα τόσο νεαρής ηλικίας.

melt like ice. Το άλλο το εξωφρενικό, Βαγγέλη, έρχεται από σχολείο της Βόρειας Ελλάδας και είναι μια σοβαρή υπόθεση διακίνησης μιας ψεύτικης γυμνής εικόνας μιας 15χρονης μαθήτριας. Πληροφορίες του πρώτου θέματος αναφέρουν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι 15 ετών. Η ανήλικη κατήγγειλε στις αρχές του μήνα ότι ένας συνομήλικός της πήρε μια κανονική της φωτογραφία και μέσω τεχνητής νοημοσύνης έδωνε τα άσχημα και τα θλιβερά αυτής της εφαρμογής, μέσω τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε την εικόνα που δημιούργησε εικόνα μάλλον που να απεικονίζει τη συγκεκριμένη νεαρή χωρίς ρούχα. Στη συνέχεια έστειλε την επεξεργασμένη φωτογραφία σε κάποιους συμμαθητές τους. Άιντε μετά να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος των δύο 15χρονων που έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές. Ο ένας φέρεται να προχώρησε στην επεξεργασία εικόνας, ενώ ο δεύτερος κατηγορείται ότι παρέλαβε το συγκεκριμένο υλικό. Οι αρχές πάντως αποφεύγουν να δώσουν περισσότερα στοιχεία για το σχολείο ή την περιοχή, όπως σημειώθηκε και το περιστατικό, προκειμένου να προστατευτεί η ταυτότητα της ανήλικης, και σε αυτό καλά κάνουν. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι πρόκειται για σχολείο μάλλον προς Βόρεια Ελλάδα, ίσως και στην περιοχή του Κιλκής. Να σημειωθεί επίσης ότι η φωτογραφία δεν αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και δεν δείχνει να είναι πράξη για εκδίκηση.

Να μείνουμε όμως και σε άλλα θέματα εξίσου σημαντικά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και ένα από αυτά βεβαίως έρχεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορά σε επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς των εγωπροβάτων για το διάστημα Αύγουστος του 24, Μάιος του 26. Και βεβαίως αυτό το διάστημα να πούμε ότι είναι μια συνολική καταγραφή για το γεγονός ότι μιλάμε για 172 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων σε 2.681 εκτροφές, με 488.754 να έχουμε τις θανατώσεις εγωπροβάτων εξαιτίας της νόσου. Αν τώρα σταθούμε σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως αυτό από 11 έως 24 Μαΐου του 26, θα πούμε ότι έχουμε 10 νέα κρούσματα, τα περισσότερα βέβαια στην Δυτική Ελλάδα, 4 στην Ηλία, 3 στην Αιτωλού Ακαρνανία και από 1 σε Πιερία, Ροδόπη και Φωκίδα. Εκείνο το οποίο τονίζεται παράλληλα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός σε ό,τι αφορά την ευλογιά εγωπροβάτων, ούτε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Μία είδηση προημερών είχε να κάνει με την διαδικτυακή τοποθέτηση του κυρίου Χατζηδάκη για το γεγονός ότι, λέει, σαν κυβέρνηση, λέει, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά με σεβασμό στο περιβάλλον και στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, θέλοντας, λέει, να έχουμε μία με κατεύθυνσή μας, λέει, να λύσουμε με ένα οριστικό και βιώσιμο τρόπο ένα μεγάλο πρόβλημα, και μιλούν για την εκτροπή του Αχελώου. Κυβέρνηση θέλει εκτροπή του Αχελώου. Και βεβαίως εδώ έχει αξίζει να σχολιαστεί το ότι έσπευσε ένας εντολοακαρνάνας, και όχι ένας τυχαίος εντολοακαρνάνας, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας και πολιτευτής του κόμματος, ο Βασίλης Οφεύγας, ήταν από τους πρώτους, λέει, που έκανε like στα σχόλια του, στα social media, συγκεκριμένα στην ανάρτηση του ίδιου του Κωστή Χατζηδάκη. Άρα ένας εντολοακαρνάνας, εγώ αυτό συμπεραίνω, είναι υπέρ της εκτροπής του Αχελώου.

θα έχει ενδιαφέρον πάντως, Βαγγέλη, όταν θα έρθει η ώρα να έρθουν μια βόλτα από τα μέρη μας οι πολιτικοί, οι αρχηγοί κομμάτων, είτε τώρα κυβερνούν είτε τώρα δεν κυβερνούν. Καλά, όσοι δεν κυβερνούν θα μας πούν ίσως εκείνα που θέλουμε να ακούσουμε για τον Αχελό και για, και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της περιοχής. Το ενδιαφέρον είναι τι θα μας πει εκείνος που κυβερνά. Γιατί καλά τα λέει ο Χατζηδάκης, καλά τα λένε δεξιά και αριστερά, άλλοτε συμφωνούν άλλοτε διαφωνούν για την εκτροπή του Αχελώου. Εδώ στο Αγρίνιο, όταν με το καλό επανέλθει ο Κυριάκος, τι θα μας πει αυτή τη φορά? Πάει για την εκτροπή ή εδώ θα έρθει και θα μας πει δεν γίνεται κτλ.

Πάντως από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η κυρία Σταρακά ήδη τοποθετήθηκε μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη, λέγοντας ότι από την πλευρά μας, λέει, θα δώσουμε μάχη μέχρι τέλους απέναντι στην εκτροπή του Αχελόου.

Λίγο πριν σας αφήσουμε, να δούμε και κάποια ακόμη θέματα, κάποιες ακόμη ειδήσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος, καθώς έρχεται στις 3 του Ιούνιου και η τρίτη έκθεση ετωλοακαρνάνων οικαστικών στην πόλη μας, ένα αφιέρωμα στον Ανδρέα Γεωργιάδη. Μιλάμε για 62 δημιουργούς από τον νομό μας, οι οποίοι συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση που φιλοξενείται στην παλαιά δημοτική αγορά Αγρινίου. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση σε κάθε περίπτωση. Θα έχουμε όμως το χρόνο και στις επόμενες μας εκπομπές να μιλήσουμε για αυτήν την έκθεση των ετωλοακαρνάνων οικαστικών και όχι μόνο. I can't be with anyone else but you. Is it something in your eyes? Κλείνοντας, μια αναφορά και στα του Πανετολικού, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν για τον επόμενο, εάν και εφόσον δεν ανανεώσει ο προπονητής που έχουμε τώρα, δηλαδή αν δεν ανανεώσει ο Αναστασίου, ήδη υπάρχουν κάποια ονόματα που έχουν γραφτεί, του Ιού Πετράκη, του Χουάν Φεράντο, αλλά και του Στέλιου Μαλεζά. Τώρα, εάν στο τέλος δεν υπάρξει συμφωνία με κανέναν από τους τρεις, μένει να φανεί, ή μάλλον με τους τέσσερις, γιατί αν συνυπολογίσουμε και τον Αναστασίου, στην παρούσα φάση ο Αναστασίου είναι προπονητής μας, το αν θα μείνει ή όχι, αυτή την ώρα φαίνεται ότι οι πιθανότητες να μείνει είναι λίγες. Αλλά είπαμε, ανά πάσα στιγμή τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Μια συζήτηση, μια κουβέντα, ένας διάλογος μπορεί να φέρει μια άλλη σκέψη και να οδηγήσει σε μια άλλη πρόταση. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι ακριβώς θα συμβεί μέχρι και την τελευταία στιγμή. Αν δεν βγει η ίδια η ΠΑΕ Πανετολικός να γνωστοποιήσει και επίσημα τι συμβαίνει, όλα είναι πιθανά. Οι πιθανότητες βεβαίως είναι στο να μην συνεχίσει ο Πανετολικός με τον Γιάννη Αναστασίου και να οδηγηθεί σε μια άλλη λύση. Τώρα τι είδους λύση θα είναι αυτή, μένει να φανεί. Περισσότερα στις επόμενες εκπομπές μας. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα. Σας ακολουθεί σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Τα προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια. Παραπολιτικά.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Την επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και τον Ιούνιο με 15 λεπτά, αλλά και την εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κατηγόρησε θεσμικές δυνάμεις για απώλεια σοβαρότητας και ανέφερε το παράδειγμα του Πασόκ που δεν υπερψήφισε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστή από τη δημόσια παρουσία της. Η Μαρία Καριστιανού αξιοποιεί πολιτικά το προσωπικό της δράμα. Όσο το κόμμα της θα αποκτά ταυτότητα, τόσο θα χάνει, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης σημείωσε πως το κόμμα της απευθύνεται στον αντισυστημικό και αντιπολιτικό χυλό. Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα επεσήμανε πως θα ξαναφτιάξει το μαγαζάκι του, αλλά με τους δικούς του όρους, και εκτίμησε πως δεν θα πάρει κάτι συγκλονιστικό σε ποσοστά από το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάλεσμα να σταθούν δίπλα όσοι έχουν αισθανθεί την ανάγκη για αλλαγή και την αύρα της ελπίδας, απεύθυνε η Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε στον Αρεοπάγο τις υπογραφές και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Υποστήριξε ότι ο νέος πολιτικός φορέας δεν έχει σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που συγκεντρώνουν την οργή του κόσμου. Το όνομα του νέου κόμματος, τα πρόσωπα που θα τους στελεχώσουν και το επίσημο λογότυπο θα ανακοινώσει στις 8 το βράδυ στο Θυσίο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, θα αναφερθεί στις υποκλοπές, στη διαφθορά στα Τέμπη, στη συγκάλυψη, στην περιφρόνηση του κράτους δικαίου και στη χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο στην πόλη Μπάκενχουτ στο Βέλγιο. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, υπάρχουν αρκετοί νεκροί. Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το Λάχ Μοντζάμπα Χαμενέι δήλωσε ότι οι χώρες του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει 16 λήψεις και σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον οργανισμό. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός και 15 τραυματίες σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη δυτική και ανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, πάω ΚΑΕΚ στο χάτμπολ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκαρη ρίχνονται σήμερα στη μάχη του Ρολάντ Καρός.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,53% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 29 Μαΐου έχει προγραμματιστεί η δεύτερη καταβολή του επιδόματος θέρμανσης.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

στον ύπατο των κρυώντων, μέγιστο Θεοδία. Σε σένα, μέγιστε Δία, επικαλούμεθα να παρέχεις το γένος των Ελλήνων και των Σικελών εύνοια.

0: να παρέχει στο γένος των Ελλήνων και των Σικελών εύνοια.
1: Μόνο σε αυτά τα δύο, ζητάμε από το δύο, από το δία, δύο δία, σε αυτά τα δύο γέννη, ο Δίας πρέπει να παρέχει εύνοια. Είναι το γένος των Ελλήνων, που έτσι κι αλλιώς είναι ευνοημένο, το ξέρουμε όλοι, το νιώθουμε, το καταλαβαίνουμε. Έλληνες είμαστε και ξέρουμε πόσο ευνοημένοι είμαστε. Και το δεύτερο γένος είναι το γένος των Σικελών. Πού ακούστηκαν αυτά? Στον Τάραντα. Ο Τάραντας είναι πόλη της κάτω Ιταλίας. Ελληνική αποικία, εκεί είχαν πάει οι πρόγονοι μας. Τώρα είναι μια ιταλική μεγάλη πόλη, έχει ένα πολύ ωραίο μουσείο, το μεγαλύτερο κομμάτι του έχει μέσα ελληνικά τμήματα, ευρήματα και όλα τα υπόλοιπα, αρχαία Ελλάδα κανονικά. Εκεί λοιπόν βρέθηκε μια ομάδα συμπολιτών μας, οι οποίοι ντύθηκαν με σανδάλια και χλαμίδες, υποστηρικτές του Δία, οπαδοί του Δία, πιστοί του Δία, όλα αυτά μαζί, και όχι μόνο του Δία, είχε κι άλλους, δεν ήταν ένας εκεί θεός, είχε κι άλλους 11, 12 πόσοι ήταν και κάτι ημίθεοι παρακάτω. Οπότε πήγαν εκεί με χλαμίδες και έκαναν μια προσευχή, έκαναν και μια περιφορά, να το πούμε με τα σημερινά, όχι επιταφείου, με τα σημερινά δεδομένα, και θα τους έβλεπαν οι Ιταλοί, φαντάζομαι, δίπλα τους, και θα λέγανε αυτά που μπορεί να πει κάποιος βλέποντας στα καλά καθούμενα κάποιους ντυμένους αρχαίους Έλληνες να κάνουν ένα δρόμενο, ένα happening, μια τελετή. Έτσι λοιπόν από εκεί δανειστήκαμε την προσευχή και αφού είδαμε και αποείδαμε από το δικό μας το Θεό, λέμε μπας και υπάρχει και Δίας, δεν ρίχνουμε και μια προσευχή στο Δία και στην Ήρα?
0: Βρισκόμαστε ως αρχαία ελληνική θρησκεία επίσημα καλεσμένοι στην Ιερή Πομπή του Τάραντα για την θεά μας την Περσεφόνη.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
0: Πραγματικά αισθανόμαστε ευγνώμονες. Βρισκόμαστε λίγο πριν ξεκινήσει η Ιερά Πομπή της Θεάς, αυτήν που ήρθαμε να τιμήσουμε από τόσο μακριά, όπως όταν εδώ οι Έλληνες ήρθαν και ίδρυσαν ναούς, ίδρυσαν πολιτισμό που μέχρι τώρα αναδεικνύεται. Πραγματικά οι οργανωτές είναι εξαιρετικοί και η υποδοχή που έγινε στην αρχαία ελληνική θρησκεία είναι ήδη αδιανόητη. Ευχαριστούμε όλους τους διοργανωτές εδώ στον Τάραντα. Και για τα υπόλοιπα όλα θα ενημερώνεστε συνεχόμενα τα δρόμενα από τη Μεγάλη Ελλάδα. Χαίρε Μεγάλη Ελλάδα!

0: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
1: Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πώς έχετε?
2: Πώς να έχουμε μια χαρά, χαίρετε από εδώ, χαίρε και η μεγάλη Ελλάδα από εκεί. Όλα λοιπόν μεγάλα, την προσευχή θα την ακούσουμε σε λίγο. Εδώ ο άνθρωπος έκανε το βίντεο, επικεφαλής, ιερέας. Δεν ξέρω πώς ακριβώς, γιατί δεν έχουμε αυτή τη θρησκεία, δεν είναι η επικρατούσα θρησκεία των Ελλήνων το 12, οπότε δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω. Εδώ ακούσαμε και την Περσεφόνη είναι θεά με κάποιο τρόπο. Εγώ την είχα πιο δεύτερη μεταξύ μας. Αλλά τώρα για να τη βάλει εκεί ο Ιδήμων, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Από τη μία θρησκεία, πάμε στην άλλη θρησκεία.
3: Αναζητήσαμε κάθε προφορική παράδοση που έχει σχέση με το μύρο της Μαρίας Μαγδαληνής, το μύρο που άλυψε στα πόδια του Κυρίου η Μαρία Μαγδαληνή. Και μετά από όλη αυτή την αναζήτηση φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος, της Μαρίας Μαγδαληνής, ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
2: Εδώ λοιπόν είναι ένα γνωστό site το οποίο με χρήματα πουλάει, έχει πουλήσει σκούπες, έχουμε ακούσει τη σκούπα του Αρχαγγέλου, το ευλογημένο σπαθί και το τσανδάλι, μια παντόφυλλα που την πουλούσαν εκεί. Φαντάζομαι αγοράζει κάποιος αυτά, δεν τα λέμε τσάμπα τώρα εδώ, να πάτε να πάρετε. Εδώ έχουμε τον Μύρο, ο Μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Γιατί λέει από προφορικές παραδόσεις συγκέντρωσαν, βρήκανε τη σύσταση του Μύρου και έφτιαξαν το ίδιο σε ένα μπουκαλάκι και το λένε το Μύρο της Μαρίας Μαγδαληνής. Και πωλείται αυτό τώρα. Θα πάρει κάποιος, θα λέει το Μύρο της Μαρίας Μαγδαληνής, γιατί είναι από προφορικές παραδόσεις. Μπορεί να βρήκαν κανένα χαρτάκι που είχαν πάνω το σύσταση. Δεν βλέπουν συστατικά. Και γράφει τα έψιλον, αριθμός δηλητηριάσεων και διάφορα άλλα τέτοια λοιπόν. Η μία θρησκεία και η άλλη θρησκεία. Πρέπει όμως να αγοράσουμε τον Μύρο.
3: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και σας τον παρουσιάζουμε εδώ. Θα καταλάβετε τι λέμε όταν το πάρετε στα χέρια σας και τον δείτε, το δοκιμάσετε. Είναι αυτή όλη η μυσταγωγία που μας κάνει της πίστης και της αγάπης μας, που μας κάνει να αναζητάμε το πιο παράδοξο. Γιατί το πιο παράδοξο είναι και το πιο όμορφο. Ο Νάλδος λοιπόν της Μαρίας Μαγδαληνής.
2: Το πιο παράδοξο είναι και το πιο όμορφο. Υπάρχει και θεωρητικό υπόβαθρο, πλαίσιο, δεν τα λένε έτσι. Δεν είναι όπως έλεγε ο άλλος, πάρτε αυτό τον ανογιλέκο, στοιχίζει τόσο και θα νιώσει το ωραία. Εδώ υπάρχει μια πλαισίωση με φιλοσοφικά θέματα. Το παράδοξο είναι όμορφο. Το όμορφο είναι παράδοξο, μπορώ και εγώ. Χωρίς να πουλάω τον Μύρο, σύμφωνα με παραδόσεις. Αφού λοιπόν τελειώσαμε με τα μεταφυσικά ή για άλλους θεολογικά θέματα, πάμε στα αμιγώς πολιτικά.
4: Η διάξονα σου τι σημαίνει? Ότι εγώ ως υπουργός της κυβέρνησης, δηλαδή μέλος εκτελεστικής εξουσίας, δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και να του πω, είναι εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνεις δίωξη, βγάλε ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται. Γιατί είμαι μέλος εκτελεστικής εξουσίας και αυτός είναι μέλος δικαστικής εξουσίας και εμείς δεν συναντιόμαστε.

0: κυριαρχία. Επί την νομοθεσία στη χώρα μας την έχει η Ελληνική Βουλή. Η Ελλάδα παραμένει ένα κυρίαρχο κράτος. Γιατί είμαι μέλος εκτελεστικής εξουσίας και αυτός είναι μέλος δικαστικής εξουσίας και εμείς δεν συναντιόμαστε.
1: Ούτε στο ασανσέρ. Εδώ Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για την διάκριση των εξουσιών. Επειδή είναι οργανωμένο κράτος, δυτικό, ευρωπαϊκό, ανήκουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει διάκριση των εξουσιών, δηλαδή το τι κάνει η δικαστική εξουσία δεν απασχολεί καθόλου, δεν μπορεί να παρέμβει η εκτελεστική εξουσία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει αυτή η διάκριση και είναι ο ένας στην Ελεοφόρο Αλεξάνδρας και ο άλλος στην Ηρώδο Αττικού. Είναι άλλωστε, απέχουν και 1,5-2 χιλιόμετρα σε ευθεία. Πόσο είναι αυτό, δεν μπορεί να παρέμβει, να πάει πάνω στο δικαστή και να του πει να βγάλει τι απόφαση να κάνει. Δεν γίνονται αυτά. Είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Και πολύ καλά κάνει εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης και μας θυμίζει τη διάκριση των εξουσιών και κυρίως ότι η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος.
0: Ποιος έχει την αρμοδιότητα στην Ελλάδα για να νομοθετεί? Η Βουλή. Παραχωρήσαμε ποτέ εμείς την νομοθετική μας αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Είπαμε ποτέ εμείς ότι η Βουλή καταργείται και θα βγάζει προεδρικά διατάγματα εισαγγελικά, κυρία Κοβέση? Έλαξε και Παναγία. Έλαξε και Παναγία. Έλαξε και Παναγία. Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέσο, ο διάδοχός της, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα στα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ωρα, τι πάθαμε!
0: Δεν υπάρχει διαλύνη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει φαλιμέντο.
1: Φαλιμέντο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι, μην συμβεί αυτό το φαλιμέντο, το περίφημο. Εδώ Άδωνης Γεωργιάδης για τη διάκριση εξουσιών και κυρίως όλα αυτά τα έλεγε για να πει για την Κοβέση, γιατί ακόμη έχει φύγει η Κοβέση, έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, αλλά τους έχει μπει στο μάτι, στη μύτη ή οπουδήποτε αλλού, ενοχλούνται και με κάθε ευκαιρία να τονίσουν ότι εμείς εδώ δεν θα κάνουμε ό,τι μας λέει η Κοβέση. Τι μας λέει η Κοβέση? Ότι κάποιοι υπουργοί, βουλευτές έχουν εμπλακεί σε κάτι σκάνδαλα. Όχι. Εμείς είμαστε ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος, εμείς ξέρουμε, θα κάνουμε αυτά που πρέπει. Δηλαδή τίποτα. Αυτό εμείς ξέρουμε πάντα εδώ, να συγκαλύπτουμε. Αν υπάρξει εισαγγελία συγκάλυψης, να το συζητήσουμε. Αλλά εφόσον εκείνοι ασχολούνται με σκάνδαλα, εμείς εδώ είμαστε της συγκαλύψεως, δεν συμπίπτουν αυτά, γιατί έχουμε διάκριση αρμοδιοτήτων εκτός από εξουσιών. Τι είναι η Νέα Δημοκρατία?
3: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
4: Μην είναι η Κάμπη. Μην είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά. Μην είναι ο ήλιος της που χρυσολάμπει. Μην είναι τ' άστρα της τα φωτεινά.

0: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
1: Σκατά!
0: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
2: Ρωτάει στο συνέδριο ο Κωστής Χατζητάκης και ανέλησε μετά τι ακριβώς είναι για αυτόν η Νέα Δημοκρατία. Είστε όλοι περίεργοι να ακούσουμε τι ορισμό δίνει, αφού θέτει με τέτοιο ωραίο παιδικό, σαν να λέει ποίημα, τι είναι η πατρίδα μας, είναι τα ψηλά βουνά, η κάμπη και όλα τα υπόλοιπα. Αφού λοιπόν το έθεσε με αυτόν τον τρόπο, θα πάρουμε, θα ακούσουμε και την απάντηση.
0: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
3: Μακριά από θεωρίες.
4: Τι είναι αυτό, ρε!
0: Νέα Δημοκρατία είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
5: Εσύ θα μας ενώσεις, Κωνσταντίνε Καραμανλή.
0: Ο οποίος επέστρεψε από το Παρίσι. Αποκατέστησε τη δημοκρατία.
6: Ένα πραγματικό μπουρδέλο.
0: Και έβαλε την Ελλάδα στην Ενωμένη Ευρώπη.
7: Δεν είναι κράτος αυτό, είναι Ζιμπάμπουε.
0: Νέα Δημοκρατία είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος έδινε συνεχώς μάχες.
8: Μπούρδες.
0: Απέναντι στον κρατισμό και τις συντεχνίες.
8: Μαλακίες.
0: Νέα Δημοκρατία είναι ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος είπε το περήφανο όχι της Ελλάδας στο Βουκουρέστι.
9: Σας παρακαλέσω όλοι μαζί να πάρουμε ένα ποτό, να πάρουμε ένα κάποιο μεζέ για να θυμόμαστε έτσι τη μεγάλη αυτή τη στιγμή.
0: Νέα Δημοκρατία είναι ο Αντώνης Σαμαράς, που έδωσε τη μάχη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ.
8: Σφουγγάρι.
0: Νέα Δημοκρατία είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης.
10: Έντελα μάγκε, ντε βοτανίκ.
0: Που το δραματικό καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για να μην βυθιστεί με την ψήφο μας στη Βουλή η Ελλάδα στο χάος.
8: Πάει, μας ψεκάσανε.
0: Νέα Δημοκρατία είναι ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Τι πίσω ξεβαλιά σου τράβα τα βυζά σου.
0: Που έχει αντιμετωπίσει με μεγάλη επιτυχία αλλεπάλληλες κρίσεις.
12: Πάμε στη θάλασσα.
0: Που έχει ανορθώσει το κύρος και την ισχύ της χώρας διεθνώς.
13: Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
0: Και που έχει κάνει την ελληνική οικονομία παράδειγμα επιτυχίας σ' όλη την Ευρώπη.
14: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως. Βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως. Βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.
0: Και φυσικά, και φυσικά.
8: Φυσικά.
0: Νέα Δημοκρατία για μένα είναι τα νέα παιδιά της ΟΝΕΔ και της Δάπνου Δουφουκού.
15: Μια φορά δαπίτης, για πάντα δαπίτης.
0: Που έχουν δώσει μάχες για να ανατραπεί η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
16: Και
0: να περάσουν και πέρασαν με την ψήφο μας τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
17: Μα να πει όλοι στο πανεπιστήμιο. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ.
0: Που έχουν δώσει και δίνουν μάχες για μια Ελλάδα φιλελεύθερη και δημοκρατική.
16: Και
0: αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία είστε εσείς.
18: Θεός δεν αφήνει κανένα να χαθεί.
2: Θεός είναι μεγάλος, δεν αφήνει κανένα να χαθεί. Αυτό λοιπόν είναι το σκεπτικό του Κωστή Χατζητάκη. Αυτός είναι ο ορισμός. Αυτό είναι για αυτόν η Νέα Δημοκρατία. Οφείλαμε όλοι να ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Το εμπλουτίσαμε λίγο να το κάνουμε πιο ζωντανό. Αν και ο ίδιος πολύ ωραία τα λέει εκεί. Φωνάζει, λέει, τους, αναφέρεται στους ηγέτες, νεκρούς και ζωντανούς, που θα είναι για πάντα ζωντανοί στις καρδιές μας, γιατί είναι ένα κόμμα που έχει προσφέρει στον ελληνικό λαό. Και πάνω απ' όλα, Νέα Δημοκρατία είστε εσείς. Σαν βρισιά το είπε εκεί. Βέβαια, είχε απέναντί του αυτούς. Οπότε, αυτή είναι. Έτσι και αλλιώς. Μετά από αυτό, χρειάζεται ένας Άγιος, όχι ένας τυχαίος Άγιος, ένας πολύ συγκεκριμένος Άγιος για να μας εξαγνίσει.
19: Σαν να είναι ζωντανός αυτή η εικόνα, ο Όσιος Τείχων. Πόσο γλυκός Άγιος, ο Άγιος Τείχων, ο Όσιος Τείχων. Μεγάλη πνευματική μορφή της Ορθοδοξίας, που δίδαξε με τη ζωή του την αγάπη για το Θεό, την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Τον αγαπήσαμε και πρώτα τον αγιοποιήσαμε στην ψυχή μας και κατόπιν η επίσημη η Εκκλησία μας. Τόσο γλυκός άνθρωπος, τέτοια γλυκιά μορφή, τόσο γλυκιά ψυχή. Να ηρεμεί το πνεύμα σου, η καρδιά σου, η ψυχή σου, σαν ακούς τα λόγια του. Πραγματικά με πολύ αγάπη και σεβασμό φτιάξαμε αυτή την πανέμορφη εικόνα για να τιμήσουμε και εμείς με τη σειρά μας τον Άγιο της ψυχής μας, τον Παπατήχωνα, που τον γνωρίσαμε ως Παπατήχων και τώρα τον μνημονεύουμε και τον τιμούμε ως Άγιο Όσιο Τείχων.
2: Όσιος τείχος. Τι τείχος? Τείχος από τούβλο, σουβαντισμένος, γυψοσανίδα, δεν διευκρινίζει. Αλλά δεν ξέρω αν πήραν κάποιοι και το όνομα του τείχου, του οσίου τείχου, και λέγονται τείχοι. Αλλά αλλιώς δεν γράφεται. Το τείχος να έχει τείχη. Οι τείχοι να έχουν τείχη. Και τα τείχη, μπροστά στα τείχη. Τρία στα τρία. Χρόνια πολλά πάντως, δεν ξέρω πότε είναι η γιορτή σας. Τείχη να είστε όλοι καλά. Ακούσαμε εδώ και την εικόνα του. Έχουν φτιάξει όλες τις εικόνες. Έχουν ξεπούλησει από τα άλλα. Να φτιάξουμε και έναν Άγιο Σπάνιο. Και φτιάξανε τον τείχο. Τείχος τώρα, τείχος σε μία. Αυτά τα παιχνίδια των δημοσιογράφων τα ωραία. Σε μία εφαρμογή που υπήρχε μέχρι τώρα, αλλάζει το όνομα της.
1: Τώρα έρχεται στη ζωή μας άλλη μία ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις τιμές στην αγορά.
4: Το «Η καταναλωτής» μετατρέπεται σε «πόσο κάνει».
1: Μάλιστα.
4: Έρχεται μία λοιπόν πλατφόρμα τέτοια, όπου πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι θα αναγράφει τις τιμές 7 έως 8.000 προϊόντα από 150 κατηγορίες. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί ο καταναλωτής να κάνει έλεγχο τις τιμές αυτές και βεβαίως θα μπορεί να συγκρίνει και με προϊόντα του εξωτερικού.
2: Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Γενικώς αυτές οι εφαρμογές που γίνονται για την ακρίβεια, να ξέρουμε πόσο κάνει και πόσο δίνουμε στο σούπερ μάρκετ, που μόλις έχουμε δώσει στο σούπερ μάρκετ, είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Και πέρα από αυτό, να ψάξεις, όπως λέγανε στην αρχή, θυμόσαστε τον e-καταναλωτή που το είχε φτιάξει ο Γεωργιάδης, δεν θυμάμαι, ως υπουργός ανάπτυξης. Βρίσκουμε το καλύτερο βενζινάδικο, το πιο φτηνό. Μπορεί να είναι στα Σπάτα. Ξεκινάς από την Καλλιθέα να πας στα Σπάτα, γιατί έχει φτηνή βενζίνη. Πολύ συμφέρει όλο αυτό, είναι και λογικό. Τρεις ώρες να πας, 8 να έρθεις αν είναι απόγευμα γιατί γυρίζουν όλοι προς την Αθήνα, αλλά θα βρεις το πιο φθηνό. Τώρα καταργείται αυτό, μας εξυπηρέτησε πάρα πολύ και μας φώτισε και λέγεται όλο αυτό πόσο κάνει.
4: Το «Η καταναλωτής» μετατρέπεται σε «πόσο κάνει».
12: Εκατομμύρια.
4: Πόσο κάνει.

0: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Μισό-μισό, το φαντάζεστε?
1: Εμείς βάλαμε και την τιμή μέσα. Ας πούμε για μπανάνες. Τα εκατομμύρια είναι για να πάρεις ένα κιλό μπανάνες. Τώρα άντε αυτό το πόσο κάνει και το ή καταναλωτής πριν να βάλει το μισό κουνουπίδι που πήρε η κυρία και το μοιραστήκανε. Ή είναι ολόκληρο και πρέπει να βρεις και ένα συνέτερο. Θέλει πολύ τύχη. Προσευχή στον τείχον, τον Άγιο Τείχονα εκεί, να σε βοηθήσει να πάνε όλα καλά. Ή θα πεις την προσευχή στο Δία, έχουμε και τέτοια εκδοχή. Ή θα πάρεις το μύρο της Μαρίας Μαγδαληνής που το έχουν στο μπουκαλάκι και θα αληφθείς και θα πάρεις στο σούπερ μάρκετ, θα πάρεις εκεί ψάρια, πέρκες ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά σήμερα η μέρα έχει γεγονός πολιτικό μοναδικής αξίας, ιστορίας. Θα χωριστεί η ιστορία της Ελλάδας, όχι της ανθρωπότητας, μπορεί.

0: ζητάει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυσε στη συνολική υγεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκε η αιτωλοακαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Τετάρτη στη Δεινοχώρη, η ταφή της. Θλίψη στον Θεία Μοβάλτου για το θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπι για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στον Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Έλα να φανεί το φουστάρι.
6: Η ελπίδα έφτασε. Η ελπίδα είναι στα χέρια σας. Σας καλώ να κάνουμε την ελπίδα πραγματικότητα.
5: Πήρασε στο ρεύμα. Στάδωσε τα λεφτά πριν.
7: Έφτασε, έφτασε.
8: Για την ελπίδα είναι αυτό που έφτασε, έφτασε. Σταμάτησε Κραουνάκης και αυτό με τίτλους, με τίτλο «Έφαγα 50 γύρους τους Αγίους Αναργύρους». Αυτά το βράδυ, νομίζω το δεύτερο θα παίξει οπωσδήποτε, ταιριάζει και είναι πολύ ρυθμικό, με μια άλλη ενορχήστρωση και άλλη εκτέλεση, γιατί τον Ζαχαράτους σαν, και την, σαν Πολυπάνου, σαν Αντζέλα Δημητρίου, ένα μπέρδεμα, δεν έχει σημασία. Με άλλη ενορχήστρωση και άλλη ερμηνεία μπορεί να είναι ένα ωραίο εμβατήριο πολυρυθμικό, να υπογραμμίσει μουσικός τη νέα εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, που φαντάζομαι πολλοί θα ακουμπήσουν πάνω εκεί. Έβλεπα και το ντοκιμαντέρ χθες του Sky και έλεγε ο Γιούγκερ, ότι εκεί σε κάποια κρίσιμη στιγμή προτείνει στον Αλέξη Τσίπρα ή θα βάλεις φόρο στους εφοπλιστές ή θα κόψεις συντάξεις. Και του λέει ο αριστερός ηγέτης στους εφοπλιστές.

0: Πιστές δεν βάζω φόρο. Συντάξεις. Και κόψαν το ΕΚΑΣ βεβαίως. Δεν ξέρω αν λέει αλήθεια ο Γιούγκερ, αλλά το είπε ο Γιούγκερ, ο Βίζερ και άλλος ένας. Όλοι αυτοί βεβαίως θέλουν να υποσκάψουν τον Αλέξη Τσίπρα με την αφορμή το σημερινό, τη σημερινή επανεκκίνηση. Αλλά το καταγράψαμε και αυτό. Οπότε, τι έχει μείνει με όλα αυτά που ακούσαμε εδώ, η προσευχή στο Δία.
1: Πιανέης, κόλπηση ενημένη.
2: Τι λέει.
1: Αερόμορφε η Ραπαν Βασίλεια.
2: Έλα μου.
1: Την ψυχή του κόσμου, τη σύννευνο του Διός, εσένα επικαλούμεθα, εισάκουσε Θεά, τον οθικό αυτόν.

0: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
1: Σκασμοσόλες! Θα μυρολογήσει η λάμπρινα!
0: Ονεδίτησες και ονεδίτες.
1: Συνέχισε, καλά το πας.
0: Δαπίτησες και δαπίτες, γιατί δεν ξεχνάω από πού ξεκίνησα.

0: μαν. Κυριάκο, σώσε μας.
1: Ας κρατήσουμε αυτό το τελευταίο. Κυριάκο, σώσε μας. Η μοναδική ελπίδα του τόπου είναι ο Κυριάκος. Πρέπει να κλείσει ο τόπος χτες. Αν η μοναδική του ελπίδα, έτσι θα πάμε σε εκλογές. Χάος ή Κυριάκος Μητσοτάκης. 2-11-10-80-8-80 και Αρμενάκη βέβαια, αλλά σε άλλη εκτέλεση. Είναι ο Αποστόλης εκεί. Σας περιμένει στον τηλεφωνικό αριθμό αυτό που είπαμε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε λαό πρώτο μέρος και συνεχίζουμε μετά τις διαφημίσεις.
2: Έλα, Αποστολέ μου.
3: Έλα.
2: Σοβιετικό αρκούδι, τι κάνει.
3: Καλά, εσύ.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω για τον πύργο του ελληνικού που βρίζουν οι νουδούλοι. Βρίζουν δηλαδή όσου κάνουν κριτική. Δε ηλίθιε νουδούλε. Ξέρει λοιπόν τι νερό θα τραβάει αυτό ο πύργο του ελληνικού. Επειδή πρώτα απ' όλα θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα φτιάξουν πόλη για πλούσιου. Ξέρει τι νερό αυτοί θα θέλουν τζακούζια, θα θέλουν πισίνε. Και το νερό που θα σου τραβάει δεν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν τι θα γίνει, ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι και είναι δημόσιο.
3: Ποιο?
2: Ιδιωτικοποιηθεί. Το νερό έχει ήδη ακριβίνει από ό,τι ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, το δίκτυο είναι σκατά και έχουμε απώλειες, οπότε αυτό το βρίσκουν. Οπότε κάποιο ιδιώτη πρέπει να φτιάξει το δίκτυο και θα ακριβίνει το νερό για πρώτη φάση.
3: Αυτά τα έχει πει αλλαγό ο Μπάμπης εδώ τώρα, όταν εσείς ήσασταν στον Πιπέρο.
2: Α, μπράβο.
4: Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό.
5: Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο.
2: Δεν είναι σαν τον Πελετίδη που ο Πελετίδης ανανεώνει το δίκτυο με σωλήνες καινούργιες και τον βρίζουν όλοι. Νούμερο 1. Νούμερο 2 λοιπόν, θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα πουλάνε μούρι ότι είναι στο ελληνικό. Και σαν σε έχουν αποκλεισμένο και θα κάθεσαι και από κάτω και θα βλέπεις και θα φλεξάρεις. Α, πήγα στο εστιατόριο στο ελληνικό. Και το τρίτο ρε, η λύση Έλληνα, η Αθήνα όπως και η Ρώμη είναι μουσεία. Άσχετο το ότι η Αθήνα είναι παραμελημένη. Έχεις δει στη Ρώμη ουρανοξύστη ή έχεις δει κτίριο ανώτερο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου? Δεν έχεις δει. Οπότε λοιπόν, ξύπνα και δες τι πάνε να σου κάνουν στο μεγαλύτερο φιλέτο που θα μπορούσε να ήταν το μεγαλύτερο πάρκο και να εξυπηρετεί όλο το λαό. Όχι μόνο ορισμένους.
3: Ε, καλά. Τι κομμουνισμό θα κάνουν, παιδί. Πας καλά. Τι θέλει, τι όλο το λαό, τι είναι αυτά.
2: Η λύση, για να κλείσω κιόλα, η λύση ξέρεις ποια είναι.
3: Ποια είναι.
2: Πουλιούνται 85 χιλιάρικα από Ρωσία, TAF-34-85. Το παίρνουμε, το καβαλάμε πάνω όπως το καβάλαγε με το πεζικό του μεγάλου κόκκινου στρατού και πάμε στην πύλη μέσα και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα.
3: Απλά πράγματα.
2: Ζήτω Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα ξανά.
2: Ναι, ο Έλον Μάσκ λέγεται ο κύριος τώρα που ακούμε, που ο τρισεκατομμυριούχος.
3: Ναι, το έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω το κέρδος του, θα λέγαμε.
6: Ναι. Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
2: Αυτός τρώει ένα πιάτο φαΐ, όπως τρώμε όλοι.
3: Τώρα μην βάζει το χέρι στη φωτιά, τέλος πάντων, για πες.
2: Ναι, τα υπόλοιπα χρήματα πού βρίσκονται.
3: Πού βρίσκονται, όπα, ξέρουμε κάτι.
2: Πόσοι από αυτά τα χρήματα τρώνε. Ερωτηματικός, πάντως αυτός δεν τρώει ένα τρισεκατομμύριο.
3: Α.
2: Πώς να το φάει.
3: Καλά, έχει τρόπους τώρα, μην τρελαίνεσαι. Ενώ αν θες.
2: Πρόσεξε το, βάζω τη γραμμή. Τι θα γίνουνε τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια.
3: Γιατί
2: τρώει ένα δις αυτός.
3: Ναι,
2: τα
3: ξέρω.
2: Υπόλοιπα πού είναι. Αυτές οι αντιθέσεις είναι ωραίες. Σας αγαπάω και σας σέβομαι.
7: Αποστολή.
3: Έλα.
7: Μέιτεν πήγε τελικά, γιατί είχα την απορία.
3: Πήγανε, μην έχει άγχος. Όλα καλά, βρήκα εισιτήριο.
8: Λίγες μέρες έμειναν, αλλά και λίγα εισιτήρια.
3: Για πού?
8: Πώς είσαι, η Αρτέμιδα, η Βραβρώνα, η Λούτσα, ετοιμάζεται να σε υποδεχτεί. Πώς είσαι, τα αποφάσισε.
3: Αμάν, τι μέρα έχουμε, Τρίτη. Το Σάββατο είμαστε Βραβρώνα, Λούτσα και πώς αλλιώς λέγεστε?
8: Αρτέμιδα.
3: Και Αρτέμιδα, πώς είστε εκεί, ναι. Σύλλογος Φίλων Μουσικής.
8: Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος.
3: Θα ανέβει και η χοροδία μαζί μου.
8: Δυστυχώς όχι.
3: Αυτά δεν μπορώ.
8: Φορά, όμως, που...
3: Ετοιμαστείτε για το Σάββατο, Ερχόμαστε τσολιάσεντε τσόλια μπαν στη Βραβρώνα.
8: Με ιδανικό καιρό.
3: Για πες μου λίγο πάλι την διεύθυνση.
8: Λοιπόν, Λεωφόρος Βραβρώνος 257.
3: Εκεί είναι ο χώρος που θα γίνει η συναυλία, έτσι.
8: Ακριβώς.
3: Ωραία.
8: Ανάμεσα στο Β' καπί Αρτέμιδος και το μπλε βενζινάδικο, για να μην κάνουμε διαφήμιση. Πάρα πολύ εύκολο πάνω στη Βραβρώνος.
3: Ανοίξτε τα παράθυρα και από το καπί να ακούνε οι γέροι.
8: Όντως θα έχουμε και κάποιοι στα παράθυρα, να ξέρεις.
3: Ωραία.
8: Πολύ χαρούμενοι είμαστε, ανυπομονούμε. Να δώσω πάλι το τηλέφωνο.
3: Για πες το τηλέφωνο για αυτούς που προλαβαίνουν τα εισιτήρια τελευταία.
8: 6932-440-950. Λέγαμε ότι θα φτάσουμε στην Ανατολική Αττική και έρχονται και από Αθήνα, θέλω να σε πληροφορήσω. Θα είναι μια ξεχωριστή παράσταση, όντως.
9: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
12: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigard είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακιτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigard. Ξεκίνα Resigard. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εκθύμηση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
4: Ο Πέτρος. Από το Παγκράτη.
3: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
5: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: New York. New York, New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
10: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Εδώ, Ελληνοφρένεια της 3ης 26 Μαΐου του 2026, μια ιστορική ημέρα, γιατί η Μπαρτσελώνα κάνει την εμφάνισή της στην πλατεία Θησίου το βράδυ. Εκεί θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, οπότε όλοι περιμένουμε με αγωνία και νιώθουμε και χαρούμενοι και υπερήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτήν την ιστορική στιγμή, για να ξαναφέρουμε την ελπίδα, την πραγματική ελπίδα. Γιατί είναι πιο όριμος τώρα. Έχει γυρίσει πιο όριμος από ότι ήταν παλιά, που δεν ήταν όριμος, αλλά δεν λέγαμε τότε ότι δεν είναι όριμος. Τώρα λέμε ότι είναι τώρα όριμος και τότε ανώριμος, επειδή έκανε αυτά που δεν τα πιστεύαμε ότι θα τα κάνει. Εμείς τα πιστεύαμε, αλλά μεγάλη μιλάει εξ ονόματος όλου του λαού αυτή τη στιγμή. Οπότε ας ξεκλειδώσει κάποιος με βοήθεια.
13: Ορίζοντας θα μ' άρεσε.
14: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
15: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
14: Ας ξεκλειδώσει.
16: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6 επτάρια και 1-6.
14: Τέλειο.
15: Δεν παίζει, site banner video είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
14: Αυτά συμβαίνουν όταν έχει δύο ομάδα. Τι να κάνουμε, ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
16: Θυμηθείτε, τα 6 επτάρια και 1-6.
12: Ωραία παλιά διαφήμιση με τον Κλειταρά από το 1979. Και ο Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος με τον αργό ρυθμό που τον διακρίνει, το τύπου στο Τενεσί που περιμένουν το ίσκι να οριμάσει και πετάνε τους φελούς, κάπως έτσι λειτουργεί και ο Αλέξη Τσίπρας και εντυπωσιάζεται που έχει πολύ γρήγορη ομάδα. Υπάρχει και μια κόντρα του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα που είναι αργός, χαλαρός, τα φιστίκια στην Μπερζέρα και όλα τα στον Πολ, γέρι στη Βεράντα και όλα αυτά μαζί και η γρήγορη ομάδα που έχει βγάλει το όνομα. Περιμένουμε να ακούσουμε και το όνομα και το τραγούδι του Κραουνάκη. Αυτά είναι για μένα τα πιο σημαντικά το βράδυ. Το όνομα, τραγούδι Κραουνάκη και μετά όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι τότε λαός.
17: Γεια σου, τσαλιά μου.
18: Γεια σου, κοτσάρα μου.
17: Τι κάνεις?
18: Καλά.
17: Σκεφτόμανε.
18: Δεν είχες άλλη επιλογή.
17: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί με έπιασε ένας πατριωτισμός, να το πω. Ένα μπράβο, ρε παιδί μου, σε αυτό το Υπουργείο που έχουμε το Υγείας. Και είπα έτσι τα καλά και τα ωραία να πάρω να τα τιμήσουμε.
18: Ένα λέγονται τα καλά τώρα, συγγνώμη κιόλας.
17: Ναι. Είχα ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο το Γενάρη. Με πήρανε, μου το ακυρώσανε, μου είπανε να πάρω τηλέφωνο όταν ξαναανοίξουν για τον επόμενο μήνα. Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού για το Μάρτι. Μου το ακυρώσανε και.
18: Δεν θέλω τέτοια. Πάει... Αν πήρε να μην μπει καλά, να μην μπει καλά.
17: Και τώρα με έχουν πάει Ιούνιο. Περιμένω, δεν ξέρω. Εντάξει, πλησιάζει. Αλλά δεν ξέρει και ποτέ. Πώ το είχε πει. Αν έχει λεφτά, πληρώνει και χειρουργείσαι πιο γρήγορα.
18: Εγώ είμαι boomer. Αν έχει λεφτά, κάντα ομόλογα ετβά. Έτσι ξέρω εγώ.
17: Εγώ boomer μαζί σου. Επίση θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά αυτού του θεσμού που έχουμε, αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται στον τόπο μα. Που η αδερφή μου αμαία με νοητική στέρηση πέρασε δεύτερη φορά και πά και θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη φορά και πά.
18: Και πά, πέσω για να ξέρει και ο κόσμο. Είναι η επιτροπή για να εγκρίνουν ότι είναι ακόμα ανάπηρος κάποιος.
17: Ναι.
18: Ότι έχει ακόμα αναπηρία. Ωραία, και αν έγινε καλά η αδερφή σου, τόσα θαύματα γίνονται.
17: Σωστά.
18: Ο άλλος είδε. Ο άλλος περπάτησε.
17: Έχει δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί.
18: Ο άλλος ήταν λεπρός και του φύγε.
17: Η νοητική στέρηση νομίζω υπάρχει. Έχει ένα level δυσκολίας, αλλά θα το φτιάξουμε.
18: Ο άλλος έγινε υπουργός.
17: Σωστό και αυτό. Κοίτα, μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει, γιατί θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη, και αν πάρει το εφόρου ζωής. Με επαναθέσει μυοκλονίες και επιληπτικές κρίσεις και με φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορεί να πάρει κάρτα στάθμευση. Αμαία, προφανώς έτσι. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί μόνο του να πάρει το αυτοκίνητό του, εννοείται, να βγάλει το δίπλωμά του, να στο εξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει κανένας.
18: Εννοείται. Και να παρκάρει και δύο τετράγωνα παρακάτω και να περπατήσει άνετα μέχρι το σπίτι και όλα καλά.
17: Εννοείται. Μα τι μαγική χώρα.
19: Γεια σου, Αποστόλη.
18: Γεια σου, λέει.
19: Λοιπόν, να πω κάτι και να με συγχωρέσεις γιατί είμαι πολύ συγκινημένος. Γεια σου, Περέα, θάνατε τη εργατιά κολόνα.
20: Γεια σου, Περέα, θάνατε.
19: Πασαλιμάνι κοκκινιά, καμίνια τραπεζόνα.
20: Πασαλιμάνι κοκκινιά, καμίνια τραπεζόνα.
19: Σήμερα γιορτάζει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός του Μουράτη, τον Νίκο του Γόδα που εκτελέστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το 48 στην Κέρκυρα, του Δαρίδα και άλλων παιδιών της εργατικής τάξης που πες τους άρεσε το χρώμα, τους άρεσε ο Ολυμπιονίκης στο σήμα τους, παίξανε μπάλα καλή στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν είχαν και δεν έχουν καμιά σχέση με κάποιους οι οποίοι με το χρήμα διοικούν τον Ολυμπιακό. Να ζήσει λοιπόν ο Ολυμπιακός και η εργατιά του Περαιά.
21: Γεια σου, Απόστολε.
18: Γεια χαρά.
21: Αλέξη, ζούμε για να σε δούμε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ, πιστεύω. Ευσθενού, Αλέξη, ζωή. Θα είναι καταπληκτικά.
18: Το περιμένω πώς και πώς. Και θέλω και μαστουρωμένο βαρουφάκι.
22: Έχω πάρει έξεση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
21: Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
18: Είναι και θέλω πέρα από την Καριστιανού και τις θεούσεις του Νατσιού. Δεν ξέρω αν τους αγόρασε την αντιπροσωπεία η Καριστιανού και είναι από πάνω. Θέλω και αυτούς να μην χαθούν.
21: Μάλλον τους αγόρασε και την ανοιξιά του Παΐσιου με την παντόφλα μαζί.
23: Κονίτσι στο καύχημα.
18: Όλα αυτά μαζί. Τα θέλω και εγώ, συμφωνώ. Δηλαδή, όταν έχει θεία σου, σκέφτεσαι και του δεύτερου ρόλου. Δεν σκέφτεσαι τώρα ποιοι θα είναι πρωταγωνιστέ μόνο.
21: Ναι. Η κουμπάρση είναι φοβερή, είναι καταπληκτική.
24: Έλα, Αποστολή.
18: Έλα.
24: Αυτό ο τύπο από τον Εύρο που έλεγε τώρα ο Θήμιο μέσα δεν μοιάζει με το Χαραλάμπο Τραμπάκουλα στη φωνή. Ίδιο είναι, φίλε. Ίδιο είναι.
25: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
26: Γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα. Είμαι μαρτάβητο.
18: Αληθινό δεν είναι, είναι σίγουρα ρόλο αυτό.
24: Αυτό είναι πάντω.
18: Άρα κάνει και τη φωνή λίγο.
24: Η φωνή είναι ίδιο Χαράλαμπο Τραμπάκουλα. Βέβαια το Χαράλαμπο Τραμπάκουλα τον είχα συναντήσει ένα ξενοδοχείο εγώ στα Μετέωρα κάποτε. Αλλά πραγματικά η ίδια φωνή ακριβώ.
12: Τώρα όλοι μαζί να στείλουμε τη θετική μας ενέργεια στην εκδήλωση την απόψινή με αέρα.
27: Ο θεριστής έρχεται. Ο θεριστής έρχεται.
28: Ποτάμι τρέχει ο λαός.
27: Να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες.
28: Στους στολισμένους δρόμους.
27: Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό.
28: Στα μάτια του οργή και φως.
27: Πολεμάμε και τραγουδάμε.
28: Αναπηρή στους ώμους.
29: Αχ, κυρία Καλιακούδα μου,
0: Και είπα, κάντε λίγο δίαιτα, όχι για σας, για μένα.
1: Πάλι τα αρχίδια.

0: να τα βγάλω πτέρα.
1: Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη.
2: Ποιος φωνασκεί.
3: Επίσης.
1: Να σας πω ότι πρέπει πρώτα να δείξουμε πως εμείς είμαστε έτοιμοι ακόμα και να θυσιαστούμε.
4: Και σε ό,τι με αφορά σας υπόσχομαι μια τραγωδία.
5: Η μάνα κλαίει στη γωνιά.
6: Κωστής Παλαμάς.
5: Και η κόρη στο μπαλκόνι.
0: Άνθρωποι από κάτω ρε! Σταμάτα ρε καραβάγκο!
5: Το δίκιο για τη λευτεριά. Σαν πελαγό φουσκόνι.
7: Έφαγα πολύ πεπόνι.
5: Το δίκιο για τη λευτεριά.
7: Πώς το πάρε παιδιά. Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήτανε.
5: Σαν πελαγό φουσκόνι.
8: Έλληνες, η ώρα ήλθε.

0: κατακριμνών άδοντες. Τύρανοι δεν γλιτώνεται.
1: Αέρα, αέρα. Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων. Στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
2: Τύρανοι δεν γλιτώνεται. Αέρα, αέρα.
3: Και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα.
4: Έρχονται χειρότερα, σας τα έλεγα εγώ.
5: Έλα, ζωή σε λόγου μας.
6: Ο παραθεριστής έρχεται. Όχι ο θεριστής, ο παραθεριστής το βράδυ. Και αύριο βεβαίως εδώ. Ελαός, το τρίτο μέρος, διαφημίσεις μαγκαζίνων. Γεια σας.
7: Έλα, ρε Αποστολή.
8: Έλα.
7: Νορβηγοκουνούμε όλο εδώ πέρα.
8: Έλα να πούμε, τι γίνεται.
7: Άκου να δεις. Άκου, μια χαρά. Άκου να δεις τώρα. Διακόπτω του Σιριζέα του Μαλάκα το ταξιτζή.
8: Σας παρακαλώ.
7: Τέλος πάντων. Ναι, ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα. Άκου να δεις τώρα. Πήγαμε χτες με τη γυναίκα μου στην εκκλησία. Εδώ στην Νορβηγία, τέλος πάντων, μια εκκλησία πολυκλαδική, τέλος πάντων, με πολυεθνική. Η γυναίκα μου είναι χριστιανία, έτσι, βαφτίστρια. Τέλος πάντων, είναι από την Κένια. Και πήγαμε και έκανε εκεί ο πάστορας, έλεγε τι έλεγε τη μαλακή του για το Άγιο Πνεύμα. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση με νικόκαλο έπαθε σαν εγκεφαλικό. Τρέχουμε όλοι κατά πάνω του και αντί να φωνάξουν. Αστυνοφόρο, άρχισε να προσεύχονται. Δεν άρχισε Χριστοπαναγίες, γιατί κανένα δεν θα με καταλάβαινε έτσι κι αλλιώς. Λέω, καλά, ρε, είναι δυνατόν. Αφήστε τις προσευχές, ρε, πάρτε το ασθενοφόρο. Και είναι εκεί, τον ακουμπούσαν ψηλά τα χέρια και λέγαν τα δικά τους. Και με πιάνουν κάτι νεύρα, με τέτοιους μαλάκες, λέω, χριστιανούς, πιστούς, δεν ξέρω το παραδίπλα τι γίνεται. Και ρωτάω μια άλλη εκεί πέρα, λέω, τι έγινε, αυτός τι έπαθε. Να, λέει, όποτε μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, λέει κάτι, τον επιτίθεται, λέει και κάτι παθαίνει κρίση. Λέω, αν είναι δυνατόν, ρε, πουσουν. Και τώρα θέλω να πω παράδειγμα για την Κριστιανού που λέει για το Θεό, λέει για τις μαλακίες.
8: Επειδή μου λέγει ότι θες από αυτά, αλλά πάρε και το γιατρό πρώτα. Δηλαδή, πες τα αυτά, αλλά να έχει γίνει και το τηλέφωνο στο γιατρό.
7: Ναι.
8: Γιατί και η Καριστιανού γιατρός είναι.
7: Σκοταδισμός.
8: Και θα έπρεπε να ξέρει, μάλλον.
9: Η πίστη. Αυτή θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει.
7: Σκοταδισμός, ρε πούστη. Τι να πω, δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή, εκεί κατάλαβα ότι αυτά που με έλεγε ο πατέρας μου, όσο δηλαδή, η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Τέλος.
10: Ανατολή, τρία πράγματα.
8: Για πες.
10: Λοιπόν, το ένα είναι απάντηση στον Ταρίφα. Γιατί σαν τον Ταρίφα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται πώς περνάγαμε με Τσίπρα, πώς περνάμε με Μητσοτάκη, τρώγαμε ψωμί με Παπαδρέου και τέτοιες παπαριές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπούρδες. Άμα σκεφτούμε ότι τα πρόσωπα είναι που κάνουν την πολιτική, δεν κάνουν τα πρόσωπα την πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερο, άκουσα μόλις τώρα τον οικοδόμο πώς μίλησε στον Καραγκούνη, αν δεν κάνω λάθος.
11: Θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε.
10: Έτσι πρέπει να μιλάνε σε όλους τους πολιτικούς. Οι σωστοί, το σωστό το κόμμα. Έτσι πρέπει να μιλάνε, έτσι πρέπει να απευθύνονται. Αυτός είναι ο σωστός, ο λαϊκός τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος που γουστάρει και ο κόσμος. Και μιλώ και ως πρώην οικοδόμος.
12: Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
12: Άκουγα τώρα το Σιριζέο πάλι που ενθουσιασμένος είναι που έρχεται ο Αλέξης και έχει δίκιο. Διότι τώρα λέει και ο Χατζοκράτης να τους πάρουν τις επιδοτήσεις, να τους πάρουν το κτίριο, να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, κινητό και ακίνητο. Και τους άφησε να δεις την ατομική και οικογενειακή περιουσία. Είναι μεγάλη δουλειά.
8: Ψυχούλα.
12: Είναι ψυχούλε.
8: Εντάξει, να σου πω, όταν είσαι αριστερός είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Γνωστό.
12: Ακριβώς.
13: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
12: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν έτσι ώστε να ζητάνε και την οικογενειακή και ατομική περιουσία. Πάντα αυτοί που είδες για το σπίτι τους. Φιλάκια.
8: Σας παρακαλώ.
14: Γεια σου, έλα ρε από Δανοκουνού εδώ.
8: Έλα Δανοκουνού.
14: Ήθελα να σε πάρω καιρό, αλλά τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Θέλω να κάνω μια, όχι καταγγελία γιατί ο Ρουφιάνος δεν είμαι. Λοιπόν, μια επισήμανση. Έχει γίνει στις 6 Μαΐου τώρα ένα ατύχημα στη Σάμο, δυστύχημα μάλλον, εργατικό δυστύχημα στο Ηρέον της Σάμου. Καταφλακώθηκε άνθρωπος από μπετονιέρα και η άχρηστη τη έχασε τη ζωή του με δύο παιδιά, έχασε τη ζωή του το παλικάρι, πήγε να μαζώσουν με μπετόν την παραλία του Ηρέων. Δεν κάνανε μελέτη και δεν υπολογίσανε την μπετονιέρα. Έπασε καθίδηση και οι άχρηστοι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν πάρει την μπετονιέρα από την παραλία γιατί δεν έχουν, λέει, και γερανό να σηκώσουν την μπετονιέρα. Οι άχρηστοι. Όλη η πολεοδομία. Μιλάμε για τέτοιο χάλι. Αυτό ήταν το σοβαρό της υπόθεσης. Τώρα για το άλλο θέλω να πω ότι οι Σιριζέοι να θερήσουν καλά. Βγάλουν καλού στα χέρια το θέρισμα.
15: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό, που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
16: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
17: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
16: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
17: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
18: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
19: Συνεργασία.
18: Μυστήριο. Δράση.
19: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
18: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
19: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
18: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
19: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
18: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
21: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
20: Σκέψου, πράκτικα.
22: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
23: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
24: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
25: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
26: Θεός στηρίζει κάθε αύριο.
27: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
28: Παραπολιτικά 90,1.
29: Η ώρα είναι 2.
30: Στη Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, εδώ και 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
31: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές. Και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 8 στο Θησείο, τα νέα πρόσωπα, η οργανωτική δομή, η συμπόρευση με στελέχη της αριστεράς και η μουσική Κραουνάκη με φόντο την Ακρόπολη. Όλο το ρεπορτάζ. Επίθεση από το Μαξίμου για πρωτοεμφανιζόμενους και επανεμφανιζόμενους με άλλο προσωπείο, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στους νέους κομματικούς σχηματισμούς, ενώ εξαπέλυσε πειρά και στο Πασόκ με αφορμή το παρόν στην παραμονή Στουρνάρα. Σφοδρή κριτική και από τον Παύλο Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια θα τον ακολουθεί όσο και αν προσπαθεί να θάψει τα πεπραγμένα του. Νέα παρέμβαση απόψε του Κώστα Καραμαλή, παρουσία και το Αντώνη Σαμαρά. Στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε την ιδρυτική της διακήρυξη και 650 υπογραφές για το κόμμα της. Αξιοποιεί πολιτικά το δράμα της, πόσο αποκτά ταυτότητα τόσο θα χάνει, σχολίασε ο Μάκης Βορύδης στα παραπολιτικά. Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, τουλάχιστον 4 νεκροί, ανάμεσά τους και 2 ανήλικοι. Επιδότηση στον ντίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προανήγγειλε εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ το μήνα ανά παιδί στα τέλη του ερχόμενου μήνα. Τελείωσαν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Προκλητικό σκηνικό με παραβιάσεις και εμπλοκή με τουρκικά F-16. Άμεση αντίδραση από την ελληνική πλευρά. Στα ύψη τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Πάνω από 3,1 δισεκατομμύρια μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ασφικτιούν οι προμηθευτές. Την ίδια ώρα εκτοξεύονται και τα χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πάνω από 51 δισεκατομμύρια μέσα σε 3 μήνες. Σε κατάσταση σοκ, η 53χρονη που πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει, τι λένε οι γείτονες στο Χολαργό. Κανονικά στο Super Cup ο Παναθηναϊκός Άκτορ απορρίφθηκε η προσφυγή του Ολυμπιακού. Πρεμιέρα σήμερα για τους δύο Έλληνες κορυφαίους τενίστες, Σάκαρη και Τσιτσιπά στο Ρολάν Γκάρος. Έρχεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας και η μαζέστη σαρώνει την βορειοδυτική Ευρώπη. Στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Απόψε το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει επίσημα τα χαρτιά του για το νέο του πολιτικό φορέα σε μια εκδήλωση με φόντο την Ακρόπολη και στόχο φυσικά να δώσει το πολιτικό στίγμα τις επόμενες μέρες στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Πάμε στην Ελένη Καλογεροπούλου που έχει όπως πάντα το καλύτερο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη.
0: Όλα έτοιμα, Ελένη.
2: Όλα έτοιμα στις 8 το βράδυ στην πλατεία στο Θησείο, στην κεντρική πλατεία δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει τα χαρτιά του για το νέο κόμμα, θα προφανώς θα παρουσιάσει το νέο όνομα που πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ κοντά, στο, τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες λένε, στην αριστερή συμπόρευση, κάπως έτσι θα είναι. Και προφανώς από εκεί και ύστερα θα μιλήσει για τους στόχους του κόμματος. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική είναι του Σταμάτη Κραουνάκη, ενώ θα υπάρχει και θα υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα στην ομιλία του ο πρώην Πρωθυπουργός θα επισημάνει μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αναμένεται δε να συμπληρώσει ότι η προσπάθεια αυτή γίνεται για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη και να πάψει η δικαιοσύνη και η ετοιμότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Προφανώς στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα έχουν τα βλέμματά του στραμμένα στην επόμενη μέρα, καθώς από αύριο το πρωί ο κύριος Τσίπρας θα αρχίσει να μετριέται στις δημοσκοπήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ώρα ο πρώην Πρωθυπουργός να πλασταριστεί στη δεύτερη θέση, καθώς αυτό θα δείξει ότι έχει μία δυναμική και από εκεί και ύστερα μπορεί να παλέψει ακόμα και για την πρώτη θέση.
0: Την ίδια τα νέα στελέχη, Ελένη, θα παρουσιαστούν, θα, θα...
2: Όχι, αυτό ήθελα να σου πω τώρα, ότι οι πληροφορίες λένε ότι κανένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κανένας τέλεχος της Κουμουντούρου δεν θα πάει στην εκδήλωση. Υπάρχει ένας προβληματισμός αν ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Ηλίας, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο μοναδικός ο οποίος παραστεί, αλλά αυτό θα είναι μια προσωπική απόφαση του βουλευτή. Η συντριπτική πλειοψηφία, όλοι θα σου έλεγα, Έρη, έχουν πάρει απόφαση να μην παραστούν. Είναι δική τους απόφαση και η οποία προφανώς ελήφθη για δύο λόγους.
0: Ναι.
2: Καταρχήν, γιατί ο κύριος Τσίπρας στη σημερινή του εκδήλωση δεν θέλει να έχει τίποτα από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πρόσωπα που θα παραπέμπουν στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει και στην κυβέρνηση του 2015-2019.
0: Ναι.
2: Αλλά την ίδια στιγμή και οι βουλευτές δεν θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στον πρώην Πρωθυπουργό, από τη στιγμή που ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να πορευτεί με ένα νέο πρόσωπο, με νέα στελέχη, και θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα αποφασίσει πότε και σε ποιους θα απευθυνθεί για το κόμμα του. Έτσι λοιπόν όλα δείχνουν ότι στην πραγματικότητα κανένας τέλεχος δεν θα πάρει μέρος, και πρέπει να σου πω ότι όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα τους, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, την 6 Ιουνίου όπου θα γίνει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Και εκεί θα συζητηθεί το τι ακριβώς θα γίνει με το κόμμα της Κουμουντούρου. Δηλαδή, εάν θα κατέβει στις εκλογές, πώς θα κατέβει, εάν θα παραμείνει ενεργό το κόμμα, αλλά μπορεί να πάρει απόφαση να μην κατέβει στις εκλογές στηρίζοντας το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά δηλαδή θα τα δούμε, Έρη, να συζητούνται στις 6 Ιουνίου στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι άγνωστο προφανώς αν θα υπάρξει εκείνη την ημέρα κάποια απόφαση ή θα το αφήσουν για λίγο αργότερα. Και πρέπει να σου πω ότι την ίδια στιγμή υπάρχουν και πάρα πολλά σενάρια γύρω από το πρόσωπο του κυρίου Νίκου Κοντιά, αλλά και της κυρίας Δούρου, για το να ηγηθούν σε ένα νέο φορέα, ο οποίος θα συσπυρώσει όλα τα στελέχη τα οποία δεν θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
2: Τώρα, αν αυτά τα σενάρια πάρουν σάρκα και οστά, πώς θα γίνουν πράξη, δεν το ξέρει κανένας. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε και είναι απόλυτα ασφαλής ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Μένει να δούμε λοιπόν το απόγευμα στις 8 οι επίσημες ανακοινώσεις γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα υπάρχει μια επίθεση από την πλευρά του Μαξίμου με αφορμή τα πρωτοεμφανιζόμενα αυτά κόμματα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που ανακοινώνεται σήμερα το βράδυ, αλλά και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που και αυτό σήμερα κατέθεσε την ιδρυτική του διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει χώρα λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
3: Ξεκινώντας ο Πρωθυπουργός την τοποθέτησή του, και αφορά θέτηκε επιγραμματικά στην ατζέντα την οποία ανέλησε στη συνέχεια, μίλησε την εσωτερική πολιτική σκηνή και είπε ότι στην αντιπολίτευση τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα. Είπε από τη μια πλευρά εξαγγέλνονται νέα κόμματα, τα οποία όμως όπως είπε φαίνεται επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους εδώ πάει η θυμή του Μαρία Καριστιανού ή επανεμφανιζόμενους εδώ πάει η θυμή του Αλέξη Τσίπρα πρωταγωνιστές, οι οποίοι λέει μπορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Αυτή λοιπόν είναι η κριτική για τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα. Παράλληλα, μια άλλη κριτική αμέσω μετά που άρχισε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο σοβαρότητα κατά αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη, η οποία όπως είπε έχει ένα μόνο κοινοτόπο και αυτό στα καταγγελία της κυβέρνησης. Εδώ η αιχμή ήταν προς το Πασόκ, την εξήγησε όλη συνέχεια, αυτή δεν ήταν έμεση, ήταν άμεση.
0: Με αφορμή το παρόν για την παραμονή του κ. Στουρνάρα.
3: Του Γιάννη Στουρνάρα και πώς την Τράπεζα της Ελλάδας. Τώρα, λίγο νωρίτερα, λίγο πέρα από αυτά, είχαμε και μια τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, πάλι και στην Αλέξη Τσίπρα, όχι όμως σε σχέση με το καινούριο του κόμμα αυτό καθεαυτό, όσο με αφορμή αυτές με τα όσα είδαμε χθες το βράδυ στο ντοκιμαντέρ του Σκάι Τριάννη Παρδισιώτη και τη Βικτώρια Ζεντρινού στο Κυλιοστό. Εκεί λοιπόν στο ντοκιμαντέρ, σε κάποια στιγμή, τώρα θέλετε πραγματεύσει το 2015 το περιβόητο, όπως το νομίζω πολύ καλά, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, λέει ότι καθώς υπήρχε ένα κενό μεταξύ των θεσμών Τρόικας, των σπάντων και της ελληνικής κυβέρνησης, κενό περίπου 380 εκατομμύριων ευρώ, δηλαδή είχαν φτάσει κοντά. Πραγμάτευση, αλλά έλειπαν ακόμα 380 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν ήξεραν πώς θα καλυφθούν, λέει ο Γιούνκερ. Εκείνος λέει ότι πρότεινε το Αλέξη Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι δεξιός και εσύ είσαι αριστερός, να φορολογήσει τους εφοπλιστές και να βρεθεί αυτό το ποσό με τη λήξη του προγράμματος. Δεν ήταν δηλαδή επαόριστο. Και όπως λέει ο Παύλος Μαρινάκης στην δήλωσή του, τι έκανε ο προστάτης των αδυνάτων μέσα εισαγωγικά, επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Όσο και θα προσπαθεί, λέει ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Τσίπρας, επενδύοντας την άνευ περιορισμένη επιφυλονία να στάψει βαθιά αστική τα πεπραγμένα, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Και για να κλείσω αυτό το κομμάτι, σήμερα ναι, αυτή την βεντάλια της κριτικής αθέσης των ΕΚΜΟΝ που αφήνει η Νέα Δημοκρατία για τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, κυρίως για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Στάφος, ο Υπουργός Ενέργειας, έκανε μια ανάρτηση στο Twitter, στο X δηλαδή, έκανε μια αντιπαραβολή για την ηλεκτρική ενέργεια και το κόστος της σε σχέση με το 2019, έβαλε κάποια διαγράμματα, έβαλε κάποια στοιχεία. Και είπε το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη τιμή χονδρικής στο ευρωπαϊκό σύστημα και τώρα λέει ο κ. Στάφος έχουμε την 7η φθηνότερη για το 2026 έως σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Προς το παρόν θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του Δελτίου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
4: Στην εσωτερική πολιτική σκηνή και ειδικά στην αντιπολίτευση θα έλεγα τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
0: Κριτική στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άσκησε και ο Μάκης Βορύδης. Βρέθηκε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας και Αντώνα.
5: Ο Τσίπρας κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Κάνει το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Εξού και δεν χρειάζεται μεγάλο ταλέντο για να το κάνεις αυτό.
6: Ναι.
5: Εγώ τι λέω. Μπορώ να το κάνω καλύτερα από εσάς αυτό που κάνετε. Το οποίο στα μάτια πάρα πολλών ψηφοφόρων, στα αυτιά μάλλον πάρα πολλών ψηφοφόρων αυτού του χώρου, ακούγεται πολύ λογικό. Άρα λοιπόν τι θα κάνει. Πάει με αυτό το πολύ απλό πολιτικό επιχείρημα, που η απλότητά του όμως είναι συμπαγής, να πει το εξής. Εγώ το ξαναφτιάχνω το κατάστημα, μόνο που τώρα θα το φτιάξω με τους δικούς μου όρους, μη μου αρχίζετε συνιστώσεις και συνιστώσεις. Άρα ναι, λοιπόν, τι λέει, εγώ τώρα θα φτιάξω ένα μαγαζί το οποίο θα είναι δικό μου, αυτό θα το ορίσω εγώ, θα βάλω και μερικά πρόσωπα φρεσκαδούρα, θα πάρω και μερικούς παλιούς που θεωρώ ότι μου χρησιμεύουν.
7: Ωραία.
5: Και θα παρουσιάσω αυτή την εικόνα. Αυτό είναι το πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα. Τι λέω εγώ όμως αυτό.
6: Το λέτε ήδη δεύτερο.
5: Θα εξακολουθεί να είναι μέρος του 17%.
6: Από τον Ανδρουλάκη δεν πάρει τίποτα.
5: Όχι κάτι συγκλονιστικό.
0: Δεν υπάρχει άγχος για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ο Παύλος Χριστίδης εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
8: Δεν νιώθω άγχος για την δημιουργία νέου κόμματος του κ. Τσίπρα και το λέω αυτό διότι θεωρώ ότι άγχος δεν μπορείς να νιώθεις με τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτό το οποίο είναι το σημαντικό εδώ είναι να δούμε τι έχει να εισφέρει ο κ. Τσίπρας και το κατά πόσο δυστυχώς αλλάζει η ατζέντα από μια ατζέντα η οποία είναι μόνο μέτωπη και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα πράγματα σε μια συζήτηση η οποία θα περάσει και στην αντιπολίτευση, δηλαδή σε έναν ανταγωνισμό στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Αυτό είναι πρόβλημα. Και η άποψή μου είναι ότι αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα η χώρα είναι μια πολιτική αλλαγή με σχέδιο και αυτή η πολιτική αλλαγή δεν είναι ένα άδειο που κάμισο, έχει περιεχόμενο. Ο στόχος του Πασόκ είναι να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Τώρα ενδιαφέρον παρουσιάζει και η νέα πολιτική παρέμβαση που αναμένεται να κάνει απόψε το βράδυ ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, σε μια εκδήλωση για παρουσίαση βιβλίου σχετικά με την εξωτερική πολιτική, και ενδιαφέρον έχει ότι θα είναι και παρόν και ο Αντώνης Σαμαράς. Για μια ακόμη φορά λοιπόν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί θα βρεθούν τετατέτ σε μια εκδήλωση όπου ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει αναφορές και για την εξωτερική πολιτική και για τα εθνικά θέματα. Θα μιλήσει για τη γαλάζια πατρίδα, για θέματα δικαιοσύνης, θεσμών, αλλά και για τις υποκλοπές. Αναμένεται λοιπόν εξελίξεις και γύρω από το θέμα αυτό, με το χάσμα στη γαλάζια παράταξη να δείχνει να βαθαίνει. Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου όλα τα νεότερα γύρω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία σήμερα κατέθεσε την ιδρυτική της διακήρυξη. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Έλλη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Και όπως είπες και εσύ, από το πρωί η κυρία Καριστιανού έχει καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Σήμερα στις 7 το απόγευμα έχουμε και τον κύριο Καραμαλή με τον κύριο Σαμάρα και στις 8 τον κύριο Τσίπρα. Καταλαβαίνετε, ναι. Δηλαδή, βαριά, είναι πολύ βαριά η πολιτική ατζέντα. Αυτό είπε και η κυρία Καριστιανού, ότι τώρα έχουμε μπει όλοι στην τελική ευθεία. Βέβαια, το κίνημα της κυρίας Καριστιανού ήρθε κατευθείαν από την κοινωνία. Η κοινωνία, όπως είπε η κυρία Καριστιανού, μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, είναι αυτή που θα δώσει τον τόνο. Απέκτησε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα ή με άλλα πολιτικά πρόσωπα, λέγοντας ότι αυτά αποτελούν για το κίνημά μας κόκκινη γραμμή. Είπε ότι τόνισε σε όλες τις περιπτώσεις ότι πυλώνες του κινήματος και πυλώνες της καθημερινότητας των πολιτών θα πρέπει να είναι η δικαιοσύνη και η δημοκρατία, διαψεύοντας οποιαδήποτε σενάρια ανέφεραν ότι έχει παρουσιάσει καταστατικό το οποίο εμφανίζει προβλήματα συνταγματικότητας. Επεσήμανε ότι τις καταστατικές θέσεις θα τις παρουσιάσει διεξοδικά στο επόμενο διάστημα και θα αφορούν την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό βέβαια, την παιδεία, τη δικαιοσύνη, την υγεία, τα εξωτερικά ζητήματα, την άμυνα και διπλωματία και βεβαίως τον πρωτογενή τομέα. Ενώ η ιδρυτική διακήρυξη σήμερα, την οποία επέδειξε και η κυρία Καριστιανού, περιλαμβάνει 649 υπογραφές. Μαζί της σήμερα ήταν ο κ. Παναγιωτόπουλος, είναι ο καθηγητής νομικής στο ΕΚΠΑ, και άλλοι συνεργάτες από την Θεσσαλονίκη Ιέρη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η Μαρία Καριστιανού εκεί από τον Άριο Πάγο.
9: Σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
0: Σκληρή κριτική στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και στην ίδια άσκησε ο Μάκης Βορύδης εδώ από τα παραπολιτικά, από την εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
10: Η κυρία Καριστιανού νομίζω ότι αξιοποιεί αυτό το οποίο έλεγα εδώ και πολύ καιρό ότι θα αξιοποιήσει, περίπου προ 2 ετών, το προσωπικό της δράμα. Το αξιοποιεί πολιτικά. Ενσυνειδήτως αποφεύγει να έχει οποιοδήποτε συγκεκριμένο ιδεολογικό χαρακτηριστικό, αλλά δεν μπορεί και να τα αποφύγει, υπό την έννοια ότι θα γλυθεί να τοποθετηθεί πάνω στα μεγάλα ζητήματα. Ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθεί θα της δώσει ταυτότητα. Όσο αποκτάει ταυτότητα, τόσο θα χάνει.
11: Είναι πάντως πολιτική αντίπαλος.
10: Το παιχνίδι της κυρίας Καριστιανού βρίσκεται στην αλίευση του λεγόμενου αντιπολιτικού, αντισυστημικού χυλού. Αλλά αυτό είναι αντί πολλά, αντί μαζί. Κάποια στιγμή όταν τα αντί τελειώνουν, πρέπει να μπει και ένα θετικό πρόσημο.
12: Και όταν μπει το θετικό πρόσημο, λέτε, εκεί θα αρχίσει να ξεφουσκώνει δημοσκοπικά.
10: Εκεί τελειώνει. Εκεί τελειώνει, γιατί αυτόματα μπαίνει στις ετερότητες. Και πρέπει να πει από εδώ ή από εκεί. Πρέπει να συνταχθεί. Και ο κόσμος θα την ψηφίζει, θα το ζητάει αυτό.
0: Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ρωτήθηκε και ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
13: Για μας δεν έχει αλλάξει κάτι, εμείς κοιτάμε την υπόθεση. Απλά τώρα ξέρω ότι θέλετε να ρωτήσετε, ότι πώς θα συμπεριφέρονται στα δικαστήρια. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν και οι πολιτικοί αρχηγοί που θα έρχονται εκεί πέρα, τη συμπεριφορά τους.
12: Εννοείται
13: να είναι όλοι απλοί και ταπεινοί και να πολεμάμε όλοι για τα παιδιά μας πολεμάμε, όλοι τα παιδιά χάσαμε.
11: Άρα εσείς λέτε ότι θέλετε οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που είναι στην, θα είναι στην αίθουσα αύριο, είναι, θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και θα είναι και η κυρία Καριστιανού, να μην ανακατέψουν τη μία ιδιότητά τους με την άλλη. Αυτό καταλαβαίνω.
13: Εννοείται, όλοι
11: αυτό
13: θέλουμε.
11: Αυτό θέλετε. Ναι.
0: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο του Πασόκ, εκεί όπου υπάρχει μία κόντρα ανάμεσα στο Πασόκ και την κυβέρνηση για το θέμα Στουρνάρα, αλλά υπάρχει και μιας προβληματισμός, ίσως ενδεχομένως για το κόμμα Τσίπρα που ανακοινώνεται σήμερα. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
14: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από το πρώτο, δηλαδή το θέμα της ανανέωσης της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, το Πασόκ επέλεξε το παρόν, παρότι ο εκπρόσωπος του στη διάσκεψη των Προέδρων, ο κ. Κουκουλόπουλος, μίλησε με πολύ κολακευτικά και διθυραβικά σχόλια για την θητεία του κ. Στουρνάρα. Τελικά η Χαρλάου Τρικούπη, όπως είπαμε, επέλεξε το παρόν. Το επιχείρημα είναι το κομμάτι των πολλών θητιών. Ότι έχει κάνει αρκετή, έχει κάνει ήδη δύο θητείες ο κ. Στουρνάρας και δεν μπορεί με βάση και τις θέσεις που έχει το Πασόκ, ακόμα και για τους βουλευτές που ψήφισαν στο πρόσφατο καταστατικό του στο συνέδριο, δεν μπορεί να υπάρχει τρίτη θητεία, δηλαδή να φτάσει τα 20 χρόνια στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Υπάρχουν και κάποιες, θα σου έλεγα, σε χαμηλό επίπεδο αντιδράσεις. Ναι. Οι βουλευτές που τοποθετήθηκαν, τον κύριο Μάτζιο, στον κύριο Ξύδη, στον σταθμό μας, υπερασπίστηκαν την γραμμή. Ωστόσο, σε πιο, έτσι, θα σου έλεγα, μεσαίο στελεχικό δυναμικό υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση του Γιάννη Βεϊμάρου, που είναι ένας από τους στενούς συνεργάτες του μεταρρύθμιση που έτσι άσκησε αρκετή κριτική στο θέμα της μη υπερψήφισης του κ. Στουρνάρα και μάλιστα το επιχείρημα όχι μόνο από τον κ. Μερημάγου, του κ. Διαφωνούν ότι με την επιλογή αυτή το Πασόκ κάνει και τρόους ψηφοφόρους που έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τον κ. Στουρνάρα, ιδίως για τη στάση του το 2015 και όχι μόνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κ. Τσίπρα και την ίδρυση κόμματος, περιμένουν και στη Χαριλάου Τρικούπη να υπάρξουν τα αποκαλυπτήρια και από εδώ και πέρα λένε θα είναι. Έτσι, κανονική αντιπαράθεση. Δηλαδή, μέχρι τώρα λέγαμε ενδυνάμει κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε, έχω την αίσθηση, αρκετά υψηλούς τόνους. Απλώς το ερώτημα είναι, και αυτή είναι η εισήγηση του κ. Ανδρουλάκη, να είναι με πολιτικούς όρους και όχι με προσωπικούς όρους. Η αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του κυρίως παίρνει το Πασόκ να βρίσκει επιχειρήματα σε σχέση με πεπραγμένα της θητείας του κ. Τσίπρα αλλά και τη συνεργασία με το κόμμα του κ. Καμένη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με την στάση που κράτησε το Πασόκ και ψήφισε παρόν στην παραμονή Στουρνάρα.
15: Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το Πασόκ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπειρία, έχει διεθνή αποδοχή, βοήθησε την Ελλάδα να μείνει στο ευρώ. Έγινε μάλιστα και το ίδιο στόχος μιας σκευωρίας, της σκευωρίας Νοβάρτης, δίπλα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα σε στελέχη του Πασόκ. Και πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
16: Θεωρώ ότι η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα είναι μια θετική θητεία. Έχει δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη όλα αυτά τα χρόνια. Η στάση την οποία κρατήσαμε είναι μια στάση που σχετίζεται με τη θέση που πήρε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, 5.500 σχετικά με τις θητείες και τον τρόπο τον οποίο κάποιος μπορεί να παραμένει στη θέση. Αυτό είναι το οποίο υπηρέτησε η ψήφος του παρόν. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο επιπλέον.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η Περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των Επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντε. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εφέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρι...

0: Delta.gr.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641-091-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
10: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
11: Ο μηχανοδηγός πάτησε το φρένο έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν μπόρεσε δυστυχώς να αποφύγει τη σύγκρουση.
12: Και έχουμε νεκρούς.
11: Ναι, έχουμε, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών, δύο μαθητές νεκρούς που ήταν μέσα στο σχολικό. Ο οδηγός επίσης, όπως και ο συνεπιβάτης, ο συνοδηγός, που είναι και επιστάτης. Ταυτόχρονα, από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η σκέψη είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και με τους τραυματίες. Και η Φόντερ Λάινερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι η Ευρώπη πενθεί μαζί με το Βέλγιο.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φίσα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Τελείωσαν, όπως φαίνεται, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Είχαμε ένα προκλητικό σκηνικό με παραβιάσεις και εμπλοκή με τουρκικά F-16. Βέβαια, υπήρξε άμεση απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
13: Καλό μεσημέρι, Έρικε, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, νομίζω ότι πια ούτε τα ήρεμα νερά μπορούμε να επικαλούμαστε και να συζητάμε, ούτε για τη μηδενική πτυρική δραστηριότητα στον αέρα του Αιγαίου μπορούμε να μιλάμε πια, διότι πράγματι χθες καταγράφησαν 10 παραβιάσεις, έγινε και μία εμπλοκή. Φυσικά τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά την πάγια πρακτική. Η περιοχή στην οποία καταγράφησαν ήταν το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τον τελευταίο καιρό, από εκεί που πραγματικά δεν είχαμε ούτε παραβάσεις ούτε παραβιάσεις, βλέπουμε ότι όλο και πιο συχνά γίνονται, τόσο από τουρκικά F-16, μάλιστα τα χθεσινά δύο εξ αυτών συγκεκριμένα ήταν και οπλισμένα, αλλά και από

0: Μη επανδρομένα, γενικώς υπάρχει κινητικότητα, φυσικά όπως είπες και εσύ πάντοτε αναχαιτίζονται, ωστόσο το γεγονός ότι επιστρέψαμε σε αυτήν την λογική και έχουμε επιστρέψει σε αυτήν την καθημερινότητα δείχνει ότι επέστρεψαν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σε τροχιά. Θα πω εγώ προεκλογική, ναι. Αλλά και σίγουρα προκλητική.
1: Και έντασης, ναι, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις αγορές. Στις αγορές της βενζίνης, τι γίνεται με τη βοήθεια του Μάρη Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το χρηματιστήριο της βενζίνης στα πρατήρια?
2: Το χρηματιστήριο της βενζίνης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, χωρίς σημαντικές μεταβολές, παραμένουν σήμερα οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων.
1: Άρα σταθερά ψηλά, Μάριε.
2: Σταθερά ψηλά, παρά την κάμψη βέβαια των διεθνών τιμών του πετρελαίου και τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση ένταση στη Μέση Ανατολή.
1: Στο μεταξύ, Μάριε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Την ώρα που βλέπουμε, ας πούμε, ότι στο χρηματιστήριο, στα ξένα χρηματιστηριακά δίκτυα, βλέπουμε, ας πούμε, να πέφτουν οι τιμές. Αυτό το ίδιο δεν σημειώνεται όμως εδώ στις ελληνικές κάνουλες. Σωστά.
2: Έρχεται με καθυστέρηση.
1: Έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά όταν είναι για να ανέβουν, ανεβαίνουν άμεσα.
2: Όταν υπάρχουν αυξήσεις, έρχονται.
1: Ναι, εκεί είναι πιο γρήγορα. Ταξιδεύουν πιο γρήγορα οι τιμές.
2: Ταξιδεύουν πιο γρήγορα οι τιμές, όντως έτσι ακριβώς είναι. Τώρα, η μέση τιμή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβης βενζίνης διατηρείται περίπου στα 2 ευρώ και 13 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παραμένει κοντά στο 1 ευρώ και 82 λεπτά. Όπως εξηγούν οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων, οι τιμές δεν αλλάζουν άμεσα, καθώς πολλά δηληστήρια είχαν προμηθευτεί ακριβότερο αργό πετρέλαιο τις προηγούμενες μέρες, όταν η τιμή του Brent ξεπερνούσε ακόμα και τα 110 δολάρια του βαρέλι. Ωστόσο, η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά κάτω από τα 100 πλέον δολάρια το βαρέλι, 98 είναι αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή έρη, δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή μείωση των τιμών μέσα στις επόμενες ημέρες, εφόσον δεν υπάρξει νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Παράγοντες στις αγορές εκτιμούν ότι από αύριο έως και τέλος εβδομάδας μπορεί να καταγραφεί μια μικρή υποχώρηση τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ η εικόνα μέχρι του Αγίου Πνεύματος θα εξαρτηθεί, όπως είπαμε, από τις εξελίξεις της σχέσης ΗΠΑ-Ιράν και αν θα υπάρξει συμφωνία για αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή του Κόλπου.
1: Τώρα, Μάριε, έχουμε μια εκτόξευση των ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες.
2: Έτσι ακριβώς, σημαντική αύξηση καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 26 να δείχνουν νέα επιδείνωση οφειλές προς προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 25 και πλέον ξεπερνούν τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν προσθεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές χώρων, το συνολικό άνοιγμα του δημοσίου αγγίζει πλέον τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην κορυφή της λίστας των εφελετών βρίσκονται τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία, με τα χρέη προς τους προμηθευτές να ξεπερνούν, να φτάνουν μάλλον το 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα σχεδόν κατά 200 εκατομμύρια μέσα σε μόλις 3 μήνες. Αύξηση καταγράφεται επίσης και στα χρέη των ασφαλιστικών οργανισμών, των Δήμων και των Περιφερειών, αλλά και στις οφειλές των Υπουργείων, με σημαντικά ποσά να αφορούν το Υπουργείο Μετανάστευσης και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Την ίδια ώρα αυξάνονται και οι εκκρεμείς επιστροφές χώρων, οι οποίες έφτασαν τα 770 εκατομμύρια ευρώ, με εκατοντάδες εκατομμύρια να καθυστερούν για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Η εικόνα αυτή, Έρη, προκαλεί προβληματισμό στην αγορά, καθώς επιχειρήσεις και επαγγελματίες κάνουν λόγο για σοβαρή έλλειψη ρευστότητας και καθυστερήσεις πληρωμών από το δημόσιο, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τους δημόσιους φορείς να επιταχύνουν τις σχετικές διαδικασίες.
1: Έτσι είναι, όπως τα λες, Μάριε, ασφιχτιούν οι προμηθευτές και να πούμε ότι την ίδια ώρα εκτοξεύονται και τα χρέη, τώρα αντίστροφα, εκτοξεύονται και τα χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πάνω από 51 δισεκατομμύρια μέσα σε 3 μήνες είναι τα χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό κάνει ένα κύκλο. Όταν το δημόσιο δεν αποδίδει όσα οφείλει στους ιδιώτες και στους προμηθευτές, στα νοσοκομεία, στις δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Αυτό μετά έρχεται και έτσι συμπληρώνεται με χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προς τις εφορίες κτλ. Πάμε τώρα πάντως, με τη βοήθεια. Ναι, πες μου, Μαρία.
2: Πάντως, η αγορά περιμένει τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. ναι. η οποία θα έρθει προς το τέλος Ιουνίου, γιατί ακόμα το νομοσχέδιο δεν έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, για να μπορέσουν να μπουν οι ιδιώτες, δηλαδή οι οφειλέτες, να ενταχθούν και να ρυθμίσουν τα χρέη, είτε αυτά είναι προς την εφορία, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα, εν αναμονή της ρύθμισης, για όσοι θέλουν περισσότερες μηνιαίες δόσεις πλην της πάγιας, για να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
1: Τώρα, Μαρία, έχουμε μια νέα πλατφόρμα καταγγελιών από την ΑΔΕ.
2: Ναι. Η ΑΔΕ προχωρά στην αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών και πληροφοριών, ενσωματώνοντας ειδική πλατφόρμα για τις υποθέσεις που διαχειρίζεται η νέα ελεκτρική μονάδα ΔΕΟΣ, η νέα διεύθυνση δηλαδή ερευνών οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με το υπηρεσιακό σχέδιο της ανεξάρτητης αρχής, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να δει σε λειτουργία στα τέλη του έτους και θα δέχεται καταγγελίες πολιτών τόσο επώνυμες όσο και ανώνυμες. Μέσω του συστήματος κάθε καταγγελία και πληροφορία θα ελέγχεται, θα φιλτράρεται και θα αξιολογείται με βάση τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα διασταυρώνονται με δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές βάσεις δεδομένων, τράπεζες, τελωνία, εφορία, καθώς και πληροφορίες από ελληνικές και διεθνείς αρχές. Οι υποθέσεις ΕΡΗ που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία επικινδυνότητας και αξιοπιστίας θα προωθούνται άμεσα για έλεγχο με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό σοβαρών περιπτώσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το 2025 οι καταγγελίες πολιτών προς την ΑΔΕ για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, καθώς και για περιπτώσεις διαφθοράς υπαλλήλων, έφτασαν τις 41.354, ενώ συνολικά την περίοδο 2022-2025 καταγράφηκαν 235.000 καταγγελίες πολιτών. ΕΡΗ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Μεγάλη επιχείρηση και άλλη μια μεγάλη επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με συλλήψεις. Αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη ο Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Φαίνεται πως έχουν πάρει απόφαση στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να τελειώσουν το γνωστό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, ναι. Θυμίζουμε ότι πριν από μερικούς μήνες ο κύριος Μιχάλης Χρυσοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είχε προαναγγείλει αυτή τη σκούπα, η οποία συνεχίζεται τόσο στην Κρήτη, τώρα και στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Πόσες επιχειρήσεις έχουμε μετρήσει μέχρι στιγμής, Σπύρο? Στην Κρήτη τουλάχιστον έχουμε μετρήσει το τελευταίο διάστημα 4-5. Και τώρα βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις. Πραγματικά είναι όργιο παράνομων έτσι, κινήσεων, οργανώσεων κτλ. Οι οποίοι δρούσαν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε εξασφάλιζαν χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, καταστρέφοντας επί της ουσίας ό,τι είχε να κάνει με το δημόσιο χρήμα.
3: Ήταν σαφές κιόλας, γιατί μιλούσαμε για χιλιάδες αφημί τα οποία καρπώνονταν εκατομμύρια, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Έτσι. Τώρα έχουμε την αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκί, στις Σέρες αλλά και στην Αθήνα. Έχουμε 17 συλλήψεις και βεβαίως το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Έτσι, πολύ μεγαλύτερο από τα ποσά που είχαν καταγραφεί στις πρόσφατες επιχειρήσεις στην Κρήτη. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το βαρέλι δεν έχει ακόμα πάτο. Ναι. Οι έρευνες θα συνεχιστούν τόσο στην συγκεκριμένη περιοχή όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να καταφτάσουν οδικώς οι 17 συλληφθέντες οι οποίοι ακολουθούσαν το ίδιο modus operandi με τις υποθέσεις που έχουμε δει και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές. Δούλευαν με τις ΚΙΒ, με τα κέντρα υποδοχής των δηλώσεων, δούλευαν με τα κίνητα αλλά και με τα περιβόλια τα οποία δεν ήταν δηλωμένα σε κάποιον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Αναμένεται σίγουρα πέρα από αυτή την επιχείρηση να έχουμε και άλλες μέσα στο επόμενο διάστημα. Φαίνεται πως είναι σκοπός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να φέρει εις πέρας όλες αυτές, να φέρει στο φως όλες αυτές τις οργανώσεις, καθότι υπάρχει και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θυμίζουμε ότι αύριο τα ξημερώματα, 6 ώρα, φτάνουν οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της Κρήτης αυτού στο λιμάνι του Πειραιά και απευθείας θα πάνε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να απολογηθούν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι στην οδό Λουκάριος από αύριο και μεθαύριο θα υπάρχει πολύ έντονες διεργασίες.
1: Πάμε τώρα και σε αυτό που συνέβη χθες το βράδυ στο Χολαργό, σε αυτό το αιματηρό σκηνικό, έτσι με μια σύζυγο να πυροβολείται και στη συνέχεια ο σύζυγός της να αυτοπυροβολείται ο ίδιος. Τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο?
3: Είναι πραγματικά μια πολύ περίεργη υπόθεση. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, χθες λοιπόν, στην οδό Ξανθίπου, σε διαμέρισμα του Τρίτου Ορόφου, φέρονται ο σύζυγος, ο 57χρονος και η 53χρονη, να είχαν μια διένεξη ή κάποια συμμαχία. Και οι δύο είναι πρώην αθλητές της σκοποβολής, επομένως κατήχαν ο νόμιμο οπλισμό στο σπίτι τους.
1: Ναι.
3: Κάποια στιγμή όμως ο 57χρονος, ενδεχομένως μέσα στον εκνευρισμό που έφερε η αψημαχία αυτή, πήρε το ένα όπλο και πυροβόλησε την σύζυγό του στο πόδι της. Αργότερα όμως πήγε προς το υπνοδωμάτιο, κλείδωσε την πόρτα και εκεί αυτοπυροβολήθηκε, με αποτέλεσμα να βάλει τέλος στη ζωή του. Έφτασαν στο σημείο τόσο οι αστυνομικοί όσο και το ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον νεκρό 57χρονο, ενώ εφάρμοσαν τουρνικέ στο πόδι της 53χρονης, την οποία παρέλαβαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Γεώργιος Νηματάς, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς.
1: Ναι.
3: Βεβαίως είναι σε κατάσταση σοκ. Δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η διαμάχη, για ποιο λόγο ο 57χρονος θέλησε να την τραυματίσει.
1: Μείνε μαζί μας, Σπύρο, να ακούσουμε μια μαρτυρία από την περιοχή και αμέσως μετά να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στην Καλυθέα μεταξύ ανηλίκων.
4: Πήγα να ξαπλώσουμε τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς, αλλά εγώ νόμισα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
5: Εγώ δεν τους είχα ακούσει, δεν άκουσα διαπληκτισμό, έντονες φωνές, κάτι άλλο. Έριξε δύο βολίδες στη γυναίκα του και η πρώτη βολίδα δεν την πέτυχε.
1: Τώρα είχαμε μια άγρια συμπλοκή ανηλίκων στην Καλυθέα, Σπύρο.
3: Ένα ακόμα τέτοιο περιστατικό, Έρη. Ήταν γύρω στις 11:20, όταν 15 περίπου παιδιά, 17 και 18 ετών, προσέγγισαν δύο συνομήλικούς τους, τους οποίους τους πήραν στο κυνήγι. Μάλιστα κατάφεραν να πιάσουν τον έναν εκ των δύο και να τον ξυλοκοπήσουν πάνω αυτά τουλάχιστον 4-5 άτομα. Και η αφορμή είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, μια παρεξήγηση που έχει γίνει με μια κοπέλα.
1: Ναι.
3: Καθότι είχαν λάβει μέρος σε ένα πάρτι πρόσφατα και εκεί είχε γίνει αυτή η παρεξήγηση. Ο δεύτερος νεαρός κατάφερε να διαφύγει, αλλά προχωρώντας το δρόμο έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο δόστρωμα, τον πρόσταθαν και οι υπόλοιποι διώκτες του, τον χτύπησαν και αυτόν. Ευτυχώς όμως κατέβηκαν και οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στην Καλυθέα, στη διασταύρωση των οδών Σοφοκλέους και Σπάρτης, και έδιωξαν τους νεαρούς δράστες. Έφτασε εκεί τόσο ομάδα Δίας όσο και η άμεση δράση. Κατάφεραν και να εντοπίσουν 7 εξ αυτών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν όλοι από τα θύματα. Τα θύματα, να πούμε ότι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες. Ο ένας έλαβε εξιτήριο χθες το βράδυ, ο άλλος σήμερα το πρωί. Ευτυχώς τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, έχουν υποστεί βέβαια σοκ για το περιστατικό που έχει συμβεί. Να σημειώσουμε πως οι δράστες, 6 τον αριθμό, είναι 17 ετών, είναι ανήλικοι, μεικτής καταγωγής, ελληνικής και αλβανικής, ενώ 18χρονος είναι ένας ακόμη 18χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει και αυτός κατηγορίες για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα είχαμε ένα ιατρικό μηχάνημα το οποίο εκλάπει από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση.
1: Ναι.
6: Δημιουργήθηκε προχθές κατά τη διάρκεια της αυτόνομης εφημερίας της ψυχιατρικής κλινικής. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι από το τμήμα αναπηγόντων περιστατικών του νοσοκομείου έλειπε ένας υπερηχοκαρδιογράφος που κοστίζει 25.000 ευρώ.
1: Ναι.
6: Δεν είναι ένα μηχάνημα της πλάκας, δηλαδή.
1: Ναι, ένα απλό μηχάνημα, ναι, σωστά.
6: Και είναι και χρήσιμο στους απαραίτητο στους γιατρούς.
1: Πώς έφυγε το μηχάνημα χωρίς να το...
6: Κανείς δεν ξέρει. Το ψάξανε,
1: ναι.
6: Δεν βρήκαν πουθενά το μηχάνημα από το τμήμα βεγόντων περιστατικών και ειδοποίησαν την αστυνομία. Ενημέρωσαν. Η διοίκηση έδωσε εντολή σήμερα να υπάρξει ένας έλεγχος πάλι στο νοσοκομείο, mm-hmm. γιατί θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε κάποιος γιατρός να το είχε πάρει, καθώς ήταν φορητό μηχάνημα, να το είχε πάει σε μια κλινική για να κάνει κάποια εξέταση και να το έχει αφήσει εκεί. Δεν ισχύει όμως αυτό.
1: Mm-hmm.
6: Ένας ανώνυμος άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση τα ξημερώματα,
1: mm-hmm.
6: και είπε ότι το μηχάνημα βρίσκεται σε μια χαρτοσακούλα δίπλα στο εκκλησάκι μέσα στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
6: Οι εργαζόμενοι εκτιμούν ότι ότι πράγματι εκλάπη το μηχάνημα, απλώς δεν μπόρεσε να το βγάλει από την κεντρική είσοδο της, και έξοδο της, του ιδρύματος αυτός.
1: Εκτός και αν μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε,
6: ναι,
1: στο μεταξύ...
6: μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε,
1: ίδιος...
6: να πάρει τηλέφωνο,
1: ναι,
6: και να...
1: και το επέστρεψε με αυτόν τον τρόπο.
6: Ακριβώς, το επέστρεψε με αυτόν τον τρόπο.
1: Διότι οι αρχές, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να εξετάσουν και το ενδεχόμενο να υπήρχε έτσι μια προσπάθεια να γίνει μεταπόληση, γιατί μιλάμε για ένα ιατρικό μηχάνημα το οποίο, όπως άκουσα να λες...
6: Τι να το κάνεις εσύ,
1: έτσι,
6: όπως, να πουλήσεις.
1: Ακριβώς, όπως άκουσα να λες, πρόκειται για φορητό μηχάνημα, άρα έτσι. Μπορεί και να υπήρχε και αυτή η περίπτωση.
6: Και
1: πάμε
6: πέρα,
1: τώρα
6: πέρα.
1: Να μας δώσεις λίγο τα στοιχεία για την παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα. Ποια είναι τα μηνύματα στη σχέση?
6: Τα μηνύματα είναι ότι το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία, το οποίο υλοποίησε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρηνία Καπιδάκη μαζί με τη UNICEF Ελλάδος,
1: ναι.
6: και έλαβε τέλος προχθές, έκανε τη χώρα μας ένα πρότυπο στην διατροφική πολιτική όσον αφορά τα παιδιά από 7 ετών και άνω.
1: Μάλιστα.
6: Να πούμε ότι τα παιδιά 7 με 9 ετών είναι ακόμα και 42% τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά. Έχουμε από τις υψηλότερες υψηλότερα ποσοστά υπερβαρότητας και παχυσαρκίας παιδιών και εφήβων στην Ευρώπη.
1: Πώς το προσδιορίζουν αυτό, δηλαδή, μάλλον πώς το δικαιολογούν αυτό? Πώς δικαιολογούν αυτή την αύξηση?
6: Απομακρυνθήκαμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την μεσογειακή διατροφή.
1: Ναι.
6: Γυρίσαμε στα junk food, στα fast foodάδικα και στα σουβλάκια.
1: Mm-hmm.
6: Και αυτό πέρασε στις παιδικές ηλικίες, δηλαδή όλη η οικογένεια πήγαινε στο φασκουτάδικο και...
1: Μάλιστα. Σωστά.
6: Χτυπάγε τα χάμπουργκερς.
1: Ναι, διότι οι παλαιότερες γενιές, η αλήθεια είναι, Βασίλη μου, ότι...
6: Μεσογειακή διατροφή.
1: Μεσογειακή διατροφή, η μητέρα στο σπίτι μαγείρευε το παραδοσιακό φαγητό και φαγητό...
6: Και όχι πατατάκια, σοκολάτες.
1: Ναι, και φαγητό έξω υπήρχε μόνο μια φορά όταν ήταν κάτι πολύ έτσι σημαντικό κτλ. Άρα λοιπόν έχει αλλάξει τελείως η κατάσταση.
6: Έχει αλλάξει τελείως. Θεωρείται ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε σαφή μείωση στην παιδική παχυσαρκία. Ήδη υπάρχουν 12 νομοθετήματα που κατά διαστήματα θα έρχονται στη Βουλή που αφορούν τη διατροφική πολιτική, την συμβουλευτική, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανάπτυξη των παιδιών,
1: ναι.
6: και αυτό έχει προκύψει από το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία. Και να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βραβεύσει τη χώρα μας για αυτό το πρόγραμμα ακριβώς.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη από τα αθλητικά. Έχουμε πολλές αθλητικές ειδήσεις κανονικά στο Super Cup ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πολύ σωστά. Ανακοινώθηκε και επίσημα ότι το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Ολυμπιακός για τη μη συμμετοχή του Παναθηναϊκού Άκτορ από το Super Cup της επόμενης σεζόν δηλαδή. Εν τέλει δεν βρήκε αντίκρισμα η προσφυγή που έκανε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Το μόνο που εκκρεμεί για τους πράσινους είναι ένα πρόστιμο της τάξης των 20.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα μπορεί να διεκδικήσει κανονικά το τρόπαιο την νέα σεζόν, που είναι και το πρώτο για το οποίο αγωνίζονται οι ομάδες κάθε φορά που ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στις αγόριες διοργανώσεις. Να φύγουμε τώρα από το μπάσκετ,
1: ναι.
7: Και να πάμε
1: είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της
7: Μακαρή.
1: Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας.
7: Πολύ σωστά, είναι σε εξέλιξη η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκαρη στο Ρολάν Καρός. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τη Λίντα Νόσκοβα, η οποία βρίσκεται στο νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης. Να πούμε ότι η Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται μπροστά στα σετ με 1-0 και αυτή τη στιγμή είναι στο δεύτερο σετ, όπου έχει περάσει μπροστά με 1-0 στα γκέιμ και γίνεται μεγάλη μάχη. Η αλήθεια είναι στο δεύτερο. Μακάρι να έχουμε ιδανικό ξεκίνημα και για τη Μαρία Σάκαρη και για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος θα μπει και αυτό στη μάχη λίγο αργότερα, μετά τις 3, λίγο δηλαδή, απέναντι στον Γάλλο, τον Αλεξάνδρ Μουλέρ, ο οποίος είναι στο νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάταξης. Τώρα, μιας και είπαμε λίγο τα αγωνιστικά μας που είναι σε εξέλιξη, είχαμε μία είδηση πριν από λίγο ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Μπρακού Μπατιό, σύμφωνα πάντα με ιταλικό δημοσίευμα.
1: Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό μιλάς τώρα.
7: Ναι, για τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Είναι ο Γκάτης Βαλένθια, κόντρα στην οποία έπαιξε ο Παναθηναϊκός Άκτορ, να υπενθυμίσουμε, στα play-offs της EuroLeague, ένας παίκτης που από ό,τι φαίνεται έχουν ξεχωρίσει οι πράσινοι για την ενίσχυση στην περιφέρεια. Καλά νούμερα έχει τη φετινή χρονιά στην EuroLeague, με μέσο όρο 11,2 πόντους, 2,6 rebound και 2,2 assist. Μάλιστα είχε τραβήξει τα βλέμματα πάνω του με την παρουσία του στο 5ο αγώνα της σειράς στο play-offs της EuroLeague. Δεν είναι μόνο ο Μοτέρ, ο οποίος η αλήθεια είναι ξεχώρισε από την ισπανική ομάδα.
1: Αυτό τώρα είναι ένα δημοσίευμα, ιταλικό δημοσίευμα, που τον φέρνει πιο κοντά. Ο Μπαντιό που πού είναι?
7: Ο Μπαντιό πρέπει να είναι μισό λεπτό να το τσεκάρουμε.
1: Γαλλός.
7: Εμένα για Γάλλος μου κάνει.
1: Και εμένα.
7: Είναι Σενεγαλέζος.
1: Α, Σενεγαλέζος. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
7: Είναι Σενεγαλέζος, είναι. Έχει βάλει ώρα αποδέσμευση 1,5 εκατομμύριο ευρώ, βέβαια, η Βαλένθια, γιατί πριν ξεκινήσει τα πλέον στις Euro, επεκτείνει το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2029, λες και ήξερε ότι θα κάνει, δεν συμφανίζει. Γιατί προφανώς θα μαζευτούν έτσι μυστήρες για την περίπτωση του. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όπως και να έχει, από εδώ και στο εξής θα έχουμε να ασχοληθούμε πολύ με τα γραφικά.
1: Έχουμε πολλά με τα γραφικά.
7: Και
1: μιας και μιλάμε για μεταγραφικά, έχουμε τώρα ο Γιακούμπ Νίστρουπ, για πες μας λίγο γι' αυτό.
7: Ναι, επί της ουσίας αυτό που απομένει έρη είναι λεπτομέρειες για να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Νίστρουπ. Να πούμε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται μία ανάσα από την οριστική συμφωνία. Ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα ο 38χρονος προπονητής από τη Δανία, ο οποίος αποτελέσκε τον αντικαταστάτη του Ράφα Μπενίτες στο πάγκο του Παναθηναϊκού. Μάλιστα σήμερα εμείς έχουμε και ένα δημοσίευμα από τη Δανία, το οποίο αποκαλύπτει έτσι και τους όρους του συμβολαίου του. Δηλαδή το εν λόγω ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι το συμβόλαιο του Νίστρουπ θα φτάνει το 1,2 εκατομμύριο ευρώ ετησίως, θα βάλει την υπογραφή του για 2 χρόνια σε συμβόλαιο με οψιόν συν 1 χρόνο. Το μόνο που απομένει από τις ουσίες είναι να πέσουν και επίσημα υπογραφές και να έχουμε τις ανακοινώσεις από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε full μεταγραφικό.
7: Ναι, από εδώ και στο εξής έχουμε πολλά μεταγραφικά. Εντάξει, ήδη νομίζω και στη Super League κάθε μέρα συνδέονται ομάδες με παίκτες. Πριν από λίγο επίσης είχαμε ένα δημοσίευμα και από τη Μάρσα και από τη Μόσα Σπορτ που αφορά τον ΠΑΟΚ και δεν αφορά παίκτη, αφορά προπονητή.
1: Μην απομακρύνεις από το τηλέφωνο μόνο, Σοφία, γιατί δεν σε ακούμε πολύ καλά.
7: Μ' ακούτε τώρα?
1: Τώρα σε ακούμε.
7: Ωραία. Να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ, που δεν είχαμε κάποιο δημοσίευμα για παίκτη, αλλά για προπονητή, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μάρκα και της Μόντα Σπορτ, υποστηρίζεται ότι βρίσκεται στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Σερβίας, ο Βέλικο Παούνοβιτς. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεσμεύεται για ακόμη 1 χρόνο με συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά,
1: μάλιστα,
7: κατά καιρούς βγαίνουν δημοσιεύματα που αφορούν έτσι προπονητές και μάλιστα η Motorsport αναφέρει ότι η δίκη του ΠΑΟΚ βλέπει τον Παούνοβιτς ως τον ιδανικό αρχιτέκτονα αυτού του έργου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με τον καιρό. Έρχονται 34, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ήδη είμαστε στους 30 βαθμούς σήμερα, μια πολύ ζεστή μέρα. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Action, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε στο δελτίο μας. Τι προβλέπετε να γίνει τις επόμενες ημέρες? Θα ανέβει κι άλλο ο υδράργυρος?
8: Θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Βέβαια δεν θα δούμε αυτό τον ακραίο καύσωνα που έχει η Δυτική Ευρώπη που βιώνει πραγματικά ένα...
1: Σε αυτό τώρα που αναφέρεστε, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει έτσι, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, που σε αρκετές περιοχές, εκεί στο Λονδίνο, στα προάστια του Λονδίνου, έχει χτυπήσει ακόμα και 33-34 βαθμούς, κάτι πρωτόγνωρο για τις περιοχές αυτές.
8: Έσπασε ρεκόρ η Αγγλία, ρεκόρ Μαΐου και Ιούνιου. Στα 35, ακόμη και 35 βαθμούς, 34,8 στην πραγματικότητα. Είναι πρωτοφανείς αυτές οι θερμοκρασίες.
1: Και αυτοί δεν γνωρίζουν, κύριε Παπαϊωάννου, και τι σημαίνει κλιματιστικό, να τα λέμε αυτά.
8: Προφανώς, γιατί αυτοί δεν
1: είναι αλλιώς συνηθισμένοι.
8: Δεν είναι συνηθισμένοι στα τριαντάρια η Αγγλία. Είναι σπάνια τριαντάρια, πόσο μάλλον 35 βαθμοί που έφτασε η θερμοκρασία, ακόμη και για το καλοκαίρι εννοώ, όχι απλά για Μάιο.
1: Αυτό τώρα το κύμα καύσωνα. Καύσωνα, αν το πει κάποιος καύσωνα, για τις χώρες αυτές. Αυτό είναι το κύμα που έρχεται προς τα εδώ, προς την Ελλάδα και θα φέρει ζέστη.
8: Ουσιαστικά θα μας επηρεάσει σε πολύ μικρότερο βαθμό, ναι, αλλά σε πολύ πολύ μικρότερο βαθμό. Δηλαδή εδώ οι θερμοκρασίες που θα δούμε, πρώτον θα κορυφωθεί η ζέστη την Πέμπτη στην πραγματικότητα, θα ανέβει λίγο ακόμα αύριο, θα φτάσει 33, την Πέμπτη μέχρι περίπου και 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Βέβαια θα έχει και αστάθεια την Πέμπτη, δηλαδή θα δούμε και κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Αλλά την Πέμπτη θα είναι να κορυφώνεται αυτή η ζέστη. Θα πέσει λίγο την Παρασκευή το Σάββατο, λίγο όμως, 2 βαθμούς περίπου, για να ξανανεύει από την Κυριακή η θερμοκρασία γενικότερα, χωρίς ιδιαίτερες μπόρες και καταιγίδες. Δηλαδή η αστάθεια θα είναι σχετικά περιορισμένη και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ισχύει αυτό.
1: Ναι.
8: Η αστάθεια θα είναι σχετικά περιορισμένη, κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα και κυρίως γύρω από τα βουνά, γύρω από τα ορεινά θα έχουμε κάποιες μπόρες και καταιγίδες στο μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Άρα σε γενικότερη κατάσταση θα είναι έθριος ο καιρός για το τρίμερο.
8: Ακριβώς. Θα είναι καλός ο καιρός για το τρίμερο, χωρίς προβλήματα και οι θαλάσσιες επικοινωνίες. Δηλαδή μέχρι τα 5 μέχρι το φόρτο Σάββατο, Κυριακή Δευτέρα πέφτουν λίγο ακόμα περισσότερο οι άνεμοι. Οπότε γενικά το τρίμερο θα είναι καλός ο καιρός.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία και για την πρόγνωση του καιρού. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος από το Action. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακολουθούν τα κακά κορίτσια.

0: Στη Eurobank τα τελευταία 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία «Μπροστά για την οικογένεια» και συνεχίζουμε.
1: Στη Eurobank τα τελευταία 5 χρόνια με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό «Μπροστά για την οικογένεια» στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχιλλό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των Επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εφέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περίοδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλοακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333.

0: Μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητήσεις.

Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
1: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους.
4: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
1: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχιλλό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε Θέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περιόδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ στην Ετωλοακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniatimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο

0: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε Θέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περιόδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλοακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κύπου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Jumbo.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχιλλό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντε. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εφέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περιόδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούριο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλό Ακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα-f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε Θέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περίοδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλό Ακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641032558.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξες.
4: Να το, το βρήκα παιδιά.
5: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
0: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-41-44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

τον νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: ορίζοντας τα χρόνια παπομένου. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Δετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε Θέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περίοδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλοακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
5: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
5: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχιλλό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των Επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντε. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εφέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη εποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περιόδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλοακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό και τρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες! Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641032558.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση.

0: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
6: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Η ώρα είναι 10.
0: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Δετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχιλλό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η Περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των Επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντε. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εφέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη εποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περιόδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ στην Ετωλοακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: είσαι!
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
1: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
1: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
1: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνε.

0: Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε Θέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περιόδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ στην Ετωλό Ακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniatimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
7: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε Θέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περιόδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλοακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniatimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε Θέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περιόδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλοακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκε.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχυλό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε Θέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περίοδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλό Ακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.